0: Ορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
2: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
1: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
3: Σε αυτή την εκπομπή, το ξέρεις, μιλάμε καθημερινά και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα τρία ζώδια που είναι πιο δύσκολο να τα αγαπήσεις. Ξεκινώντας από τον Παρθένο. Εάν μπλέξεις με Παρθένο, θα πρέπει να είσαι έτοιμη ή έτοιμος να μπεις σε κουτάκια. Αν δεν είσαι άνθρωπος του προγράμματος, θα έχεις πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μπορεί να σου άρεσε, να ερωτεύτηκες, να ένιωσες μια ακαταμάχητη έλξη, αλλά αυτό θα είναι μόνο για λίγες ημέρες. Έτσι και το γνωρίζεις καλύτερα, θα δεις από κοντά το πόσο ψυχαναγκαστικός είναι, θα θελήσεις να πεις ένα άντε στο καλό και να μας γράφεις. Ο τοξότης τώρα, στην αρχή είναι ένας ενδιαφέρον τύπος. Είναι περιπετειώδης, του αρέσουν τα ταξίδια, έχει εμπειρίες και είναι καλό στο φλερτ. Καλά όλα αυτά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όταν θα αρχίσει να σε τρέχει παντού και να θέλει συνεχόμενα να είναι στην κίνηση, θα αγανακτήσεις. Πραγματικά δεν μπορούν να μείνουν σε ένα μέρος ή στο σπίτι και αν εσύ θες κάτι διαφορετικό, δεν θα σε αφήσουν σε ησυχία. Άσε που τους πιάνουν οι κρίσεις τους περί ελευθερίας και ανεξαρτησίας κτλ. Και κάπου εκεί είναι που εσύ φεύγεις και ακόμα φεύγεις γιατί δεν αντέχεται όλη αυτή η συμπεριφορά. Τέλος, ο υδροχός είναι ένα άτομο φιλικό και πρόσχαρο. Στην αρχή, μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να είστε φίλοι και μετά να γίνετε εραστές. Γενικά, είναι ανεξάρτητος και δεν ανοίγεται εύκολα στους άλλους γιατί φοβάται την προδοσία και την εγκατάλειψη. Και επειδή συνήθως ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να του έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Επειδή λοιπόν την πάτησε μία, θα κάνει τα πάντα για να μην την ξαναπατήσει. Θα είναι στρίβη στην σχέση. Σας δεν θα ανοιχτεί όσο πρέπει τα πάντα και θα κρατά όσες αποστάσεις χρειάζεται ώστε αν χωρίσετε να μην πέσει και στα πατώματα. Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Μπήκε Οκτώβρης, έρχονται και οι πρώτες καταιγίδες και για μερικούς σκύλους η βροντή δεν είναι απλός θόρυβος, είναι συναγερμός. Πολλοί φοβούνται έντονα τις βροντές, τα πυροτεχνήματα, συναγερμούς ή ακόμα και την ηλεκτρική σκούπα. Μπορεί να κρύβονται, να λαχανιάζουν, να τρέμουν ή να ψάχνουν τρόπο να φύγουν. Τι κάνουμε? Δημιουργούμε ένα ήσυχο ασφαλές σημείο στο σπίτι, μειώνουμε όσο μπορούμε τους εξωτερικούς ήχους και παραμένουμε ήρεμοι. Και φυσικά δεν μαλώνουμε ποτέ ένα σκύλο επειδή φοβάται. Και μεταξύ μας, αν ακούσω βροντί στις 3 το πρωί, εκεί που είμαι και εγώ, ξέρεις, σε άλλο κόσμο, ούτε εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα πάω να κρυφτώ μαζί του. Energy vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Που λες, ο εφευρέτης της βαζελίνης συνήθισε να τρώει μια κουταλιά της κάθε μέρα. Εκτός πάντως ότι ενυδατώνει την επιδερμίδα όπως είναι γνωστό, η βαζελίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οικιακές δουλειές, καθώς για παράδειγμα κάνει τους μεντεσέδες να μην τρίζουν. Από την άλλη, χρειάζονται περίπου 0,2 δευτερόλεπτα για να καταλάβει ο εγκέφαλός σας το φως που φτάνει στο μάτι σας. Επίσης, και ένα μέσο ανθρώπινο μάτι μπορεί να ανιχνεύσει μια φλόγα κεριού 2,76 χιλιόμετρα μακριά. Τέλος, τα φρύδια των ανθρώπων ανανεώνονται μόνα τους κάθε 64 ημέρες. Ήταν εντυπωσιακά, εξειζητημένα, αλλά μέχρι αύριο που θα σου παρουσιάσω τις επόμενες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, πάω στοίχημα ότι δεν θα θυμάσαι τίποτα από τα σημερινά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
4: Travel Energy Tips.
5: Το φθινόπωρο που βρισκόμαστε είναι η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, γιατί φέρνει οικονομικότερες διακοπές. Σήμερα λοιπόν λέω να σε πάμε στην Φλωρεντία. Η Φλωρεντία, πόλη των τεχνών και του πολιτισμού, αναδύεται στην καρδιά της Τοσκάνης σαν ένας ζωντανός πίνακας της ιστορίας. Καταφεύγοντας τους καταράκτες του ποταμού Αρνό, η πόλη φαίνεται σαν ένα αριστούργημα που έχει χρονοτριβήσει με την αισθητική των αιώνων. Ο καθεντρικός ναός του Σάντα Μαρία Ντελφιόρε, με τον τρούλο σχεδιασμένο από τον Φιλίππο Μπρουνουλέσκι, βρίσκεται υψηλά με σεβασμό πάντα, ενώ το Παλάτσο Βέκιο με την εκλεκτική αρχιτεκτονική του αναδεικνύει την ευγένεια της πόλης. Στα στενά δρομάκια, πλαισιωμένα από καφετέρειες και εργαστήρια τέχνης, η άβρα της Φλωρεντίας μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια άλλη πραγματικά εποχή. Στον Πόντε Βέκιο, οι καλλιτεχνικές παραστάσεις των καλλιτεχνών δημιουργούν μια συναρπαστική ατμόσφαιρα, ενώ η Πόντε Βετσόνα, με τα χρώματα των ανθέων και των φρούτων στα πεζοδρόμια της, σαγηνεύει τις αισθήσεις. Η Φλωρεντία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της τέχνης, της γαστρονομίας και της ιστορίας, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει την κομψότητα με την παράδοση.
6: Ακούς Energy Vibes.

Αν είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου, αυτή που θα σου πω είναι η καλύτερη εντεκάδα όλων των εποχών, όχι σύμφωνα με τη δική μου κρίση, αλλά την τεχνητή νοημοσύνη. Μία από τις διαχρονικές βλέπεις συζητήσεις στο ποδόσφαιρο είναι αυτή που αφορά στο ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Οπότε σε αυτή τη λογική δεν άργησαν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και για την καλύτερη εντεκάδα, με το τηλεοπτικό Bein Sports να ζητάει την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το ζητούμενο ήταν να δοθεί απάντηση στο ποιοι παίκτες απαρτίζουν την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών και αυτή δόθηκε. Τερματοφύλακας λοιπόν, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο Σοβιετικός Λεβ Γιασίν, ενώ στα δύο άκρα της άμυνας είναι δύο Βραζιλιάνοι, δεξιά ο Μάρκος Καφού, αριστερά ο Ρομπέρτο Κάρλος. Όσο για το δίδυμο των στόπερ, το απαρτίζουν η Πάολο Μαλντίνη και ο Φρεντς Μπέκερμπάουερ. Από εκεί και ύστερα, το δίδυμο στα χάφ είναι η Ζινεντίν Ζιντάν και Τσάβι Ερνάντες, με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση να είναι στα άκρα της επίθεσης. Το δεκάρι της ομάδας είναι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, με τον Μπελέ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή κι αν είναι ομαδάρα, έτσι. Με λίγα λόγια, η καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιασίν, Καφούν, Μπέκερμπάουερ, Μαλντίνη, Ρομπέρτο Κάρλος, Τσάβι, Ζιντάν, Ρονάλντο, Μέση, Μαραντόνα και Πελέ. Energy vibes.

Και κάπως έτσι βγάλαμε και τη σημερινή εκπομπή της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Σήμερα ταξιδέψαμε αρχικά πίσω στον χρόνο, είδαμε τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, βάλαμε λίγο θετική σκέψη στην εκπομπή μας, είδαμε τι καινούριο έρχεται στο Netflix, μάθαμε γιατί μετά από το μεσημεριανό τόσο μας ζητάει αναστολή εργασιών, τσεκάραμε τα ζώδια, βοηθήσαμε τους αγαπημένους μας σκύλους να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις καταιγίδες που έρχονται το φθινόπωρο και πεταχτήκαμε μέχρι την Φλωρεντία έτσι για ένα εξιζητημένο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, θα κλείσουμε έτσι όπως τις αξίζει. Παιδιά, χαλαρά, ήρεμα και όπως μας πάει, έτσι. Γιατί τι να τα κάνεις τόσα άγχη, τι να κάνεις τόσες σκοτούρες. Κοιτάμε το χαμόγελο, κοιτάμε πραγματικά να περνάμε όσο γίνεται καλύτερα αυτή την δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, θα ευχηθώ καλή εβδομάδα και ψυχραιμία!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

my way. You brightened

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στο Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Στο αλφαβητάρι.

Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Σ' ακολουθώ

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείο Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Στο αλφαβητά

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr.
1: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη 6 του Οκτώβρη και η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε στον Διάβλο Κρήτης, μας ακούτε στο diablosradio.gr, στο online radiobox.com και στο greekpavlaradio.gr σε κορυφαία ποιότητα ήχου. Μαζί μέχρι τις 10 για σήμερα και συντροφιά πάντα με την κατασκευαστική εταιρεία Europlan ΑΕ με έδρα τον Άγιο Νικόλαο αλλά και στο Ηράκλειο.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Μια υπέροχη ημέρα σήμερα με 18 βαθμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην πρωτεύουσα εδώ στο νομολαστήριο στον Άγιο Νικόλαο. Και από ό,τι φαίνεται η ημέρα θα κυλήσει ηλιόλουστη και σε μια έτσι σε ένα ωραίο περιβάλλον δροσερό, για να πούμε ότι μπαίνουμε πια σε μια φυσιολογικότητα φθινοπόρου. Όμως αυτό που έγινε μία με τέσσερις του μήνα στην Κρήτη έχει αφήσει μεγάλα αποτυπώματα πίσω της, μεγάλες καταστροφές και καταστροφές που αφορούν κυρίως αγροτικές καλλιέργειες κλπ. Και υποδομές και όλα τα σχετικά. Στην σημερινή μας εκπομπή σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, διότι χθες βρέθηκε στην μεγάλη αυτή σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια όσον αφορά στην καταγραφή των ζημιών και στο τι μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε, όπως έχουμε προαναγγείλει, τον Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου Τουρισμού, τον κύριο Αντώνη Μαυρή. Οπότε μείνετε μαζί μας, η ημέρα και η εκπομπή φαίνεται ενδιαφέρουσα και φυσικά όπως πάντα εδώ ζωντανά από τα στούντιο του Διάβλου Κρήτης.

Χθες λοιπόν το πρωί, χθες Δευτέρα το πρωί, διαπιστώθηκε μετά από μια ευρεία σύσκεψη και συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο νέο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Την σύσκεψη αυτή, μιλάμε τώρα για να τσεκάρουν και να δουν τι γίνεται με τις ζημιές και τις καταστροφές από το καιρό, έτσι. Τη σύσκεψη αυτή την συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης, κύριος Σαρναουτάκης. Πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο, όπως είπαμε, τις καταστροφές, οι οποίες είναι εκτεταμένες, έτσι. Και φυσικά και την καταγραφή των άμεσων αναγκών και το συντονισμό που θα πρέπει να γίνουν για να γίνει η αποκατάσταση των ζημιών κλπ. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχε ευρύ κυβερνητικό κλιμάκιο, της περιφέρειας κλιμάκιο, των Δήμων και πολλών αρμόδιων φορέων. Τώρα, η σύσκεψη έδειξε ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στους Δήμους Μυλοποτάμου, Οροπεδίου, Λασίου και Ιεράπετρας. Ωστόσο όμως και στον Δήμο του Αγίου Νικολάου σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, δίκτυα και εγκαταστάσεις, οι οποίες απαιτούν άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις αποκατάστασης και στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη. Τι άλλο εξάλλου. Λοιπόν, να συνδεθούμε και να μιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μεγάκη, ο οποίος βρέθηκε στη σύσκεψη αυτή με τους υπόλοιπους Δήμους σαν Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, και φυσικά το σημαντικότερο είναι ότι κατέθεσε και υπόμνημα σχετικά με ό,τι συνέβη στον Δήμο μας 1 με 4 Οκτώβρη

0: πώς μίλησαν, το πώς κατέθεσαν τις προτάσεις τους στα πλαίσια ενός ωραίου κλίματος και συνεργασίας. Το θέμα είναι να δούμε, κύριε Δήμαρχε, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Όσον αφορά το Δήμο μας τώρα, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος μας έχει διάφορες ζημίες σε διάφορα σημεία, ναι, ναι, τα οποία τα έχουμε επισημάνει. Τα καταθέσαμε και σε ένα υπόμνημα στα αρμόδια υπουργεία. Mm-hmm. Και πάνω κάτω έχουν γίνει γνωστά και σε εσάς και σε όλους. Κυρίως είχαμε ζημίες και σε κτίρια και, στα Φλαμουριανά, στα Μέσα Λακόνια, σε κάποιο σημείο από την πολύ μεγάλη ποσότητα των υδάτων που ήταν και πρωτόγνωροι, έτσι γενικότερα. Είχαμε ζημίες στα δίκτυα άρδευσης, ίδρευσης, είχαμε σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε σχολεία είχαμε είσοδο νερών σε κάποια σημεία έτσι, που θέλουν επισκευή. Είχαμε κάποια τυχαία αντιστήριξη που κατέρευσαν σε διάφορα σημεία των δρόμων. Έχουν γίνει διάφορες υποσκαφές. Σε γενικές γραμμές
0: Είχαμε ζημιές και στο Χιτά, κύριε Δήμαρχε, είχαμε καθυζήσεις.
1: Είχαμε ζημιά και στο Χιτά, είχαμε καθυζήσεις, είχαμε διάφορα ζητήματα τα οποία ήταν με τόσο μεγάλη ποσότητα βροχής αλλά και με την παλαιότητα των υποδομών, θέλω να σας πω, ήταν και πλέον, ήταν ας πούμε κάτι αναμενόμενο να το πει κανείς, κάτι εν πάση περιπτώσει.
0: Κύριε Δήμαρχε, με 500 χιλιοστά βροχή δεν μαζεύεται η κατάσταση εύκολα. Οπωσδήποτε θα υπήρξαν προβλήματα. Δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ μεγάλη η συγκεκριμένη νεροποντή. Αχα. Σκεφτείτε ότι από μια έτσι μικρή έρευνα που κάναμε, τα τελευταία 50 χρόνια δεν θυμάται κανείς στην περιοχή μας μια τόσο μεγάλη νεροποντή.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Δεν το θυμάται κανείς. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Όμως πέραν του πρωτόγνωρου της κακοκαιρίας, αναδείχθηκε ότι χρειάζεται μια ανανέωση, ένας επανασχεδιασμός των υποδομών. Σε γενικότερο επίπεδο το λέω αυτό. Και στο επίπεδο της διευθέτησης των ρεμάτων, των αποστραγγιστικών έργων, των αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και σε ένα επίπεδο θωράκισης των κτηρίων και των δημοτικών κτηρίων, αλλά και των ιδιωτικών κτηρίων σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, χρειάζεται γενικότερα ένας επανασχεδιασμός. Αυτό το υποβάλαμε, το υπόμενο που υποβάλαμε ήταν περισσότερο για να γίνει, να βοηθήσουμε κι εμείς στην καταγραφή και θα στείλουμε και πιο αναλυτική καταγραφή στις επόμενες μία-δύο μέρες. Δηλαδή με περισσότερο αναλυτικά στοιχεία, ώστε να μπορέσει και το κράτος, οι υπηρεσίες και με η περιφέρεια και όποιος εμπλέκεται να μπορέσουν να αποτιμήσουν το μέγεθος των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν και οικονομικά και τεχνικά.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε.
1: Στην πρότασή μου το
0: Θέλω να πω το εξής και είναι μια παρατήρηση γενικότερη, δεν είναι μόνο δική μου. Δηλαδή λέει ας πούμε ο κόσμος, ο λαός λέει τα ίδια προβλήματα, η ίδια ποσότητα νερού έπεσε και με τον Ντάνιελ πάνω στη Θεσσαλία, είδαμε τι έγινε κλπ. Ορισμένοι ή μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό των πληγέντων και εκεί αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας από άλλες περιπτώσεις βλέπε Αρκαλοχώρη, βλέπε διάφορα. Το οικονομικό, η οικονομική απολαβή και η αποζημίωση δεν φτάνει ποτέ. Ναι. Δηλαδή εμείς ελπίζουμε ότι κάποιες αποζημιώσεις θα φτάσουν ή έστω κάποιες χρηματοδοτήσεις ώστε να επισκευαστούν όλα αυτά που πάθαμε ζημιά. Ας πούμε για παράδειγμα, έχετε ήδη άποψη το τι ακριβώς συνέβη, ξέρω εγώ, στα Φλαμουριανά, γιατί έτυχε να βρεθούμε. Πώς έγινε, πώς προέκυψε αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, έχω προσωπικά και από τη θέση που είμαι, έχω εικόνα και επισκέφτηκα και ο ίδιος προσωπικά τις διάφορες περιοχές που επλήγησαν. Και θέλω να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή, και της περιφέρειας και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και όλων των ανθρώπων που βοήθησαν και των εθελοντών. Αυτό το οποίο λέτε όμως έχει να κάνει περισσότερο με τις διαδικασίες του κράτους και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μεριμνήσει το κράτος ώστε να μην συμβαίνει αυτό που λέτε αν φτάνουν ποτέ οι αποζημιώσεις. Στην σύσκεψη που κάναμε κατέθεσα τρεις προτάσεις

0: προς το κυβερνητικό κλιμάκιο, συνοψίζοντας αυτό που χρειάζεται τώρα, όχι μόνο στο επίπεδο του δικού μας Δήμου, αλλά θεωρώ στο επίπεδο όλης της Κρήτης, για αυτό που συνέβη. Πρώτον, ένα ευέλικτο, χωρίς γραφειοκρατία, σύστημα δήλωσης των ζημιών των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ώστε να έχουν αυτές τις ατομικές αποζημιώσεις, είτε για τη σοδειά τους, είτε για την εγκατάστασή τους, ως πολίτες.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να γίνει ένα ευέλικτο πρόγραμμα ή δυνατόν με απλοποιημένη μορφή και εγκρίσεων και χρηματοδοτήσεων, ένα πρόγραμμα αποκατάστασης υποδομών, άμεσων υποδομών, που θα αξιολογηθούν τεχνικά με έναν απλό τρόπο, να μην είναι δηλαδή κάτι υπερβολικά σύνθετο και να λέμε θα σου αποζημιώσω παράδειγμα την αγροτική οδοπία και μέχρι να το τεκμηριώσεις να μην γίνεται ποτέ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι
1: λέω.
0: Ναι,
1: αυτό λέμε και εμείς.
0: Και το τρίτο που χρειάζεται να γίνει, που κατέθεσα στην πρότασή μου προς το κυβερνητικό κλιμάκιο και προς όλους, είναι ότι χρειάζεται μία μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική και να δοθούν χρηματοδοτήσεις για μελέτες και έργα τα οποία αναδείχθηκε από την κακοκαιρία ότι χρειάζεται να επανασχεδιαστούν, όπως για παράδειγμα νέα αποστραγγιστικά έργα, νέα αντιπλημμυρικά έργα, έργα αντιστήριξης κάποιων δρόμων και νέα αγροτική οδοπία, τέτοια δηλαδή τα οποία αναδείχθηκε ότι χρειάζονται. Κοιτάξτε, αυτό που λένε, αυτός ο όρος που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως ανθεκτικότητα των υποδομών, στην ουσία τι είναι? Έχουν παλιώσει οι υποδομές οι υπάρχουσες των τελευταίων 30 ετών, έχει αλλάξει, το κλίμα έχει κάποιες αλλαγές οι οποίες κάνουν πιο απότομο τον καιρό και πιο μεγάλες ποσότητες ενδεχομένως νερού ή ξηρασίας ή
1: περίοδος ξηρασίας και, και να συμπληρώσω και στα φέρμα, για παράδειγμα, αυτό που έγινε το κακό εκεί, το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης το έχει η περσινή φωτιά, προπέρσινη, πότε δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, η οποία αποξήλωσε όλο τον τόπο, ας πούμε, και οπότε δεν βρήκε αντίσταση στο νερό και έγινε αυτό που έγινε. Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα, αλλά και γενικώς οι υποδομές θέλουν επανασχεδιασμό, πρέπει να γίνουν πιο σύγχρονες και πιο, ενδεχομένως σε κάποια σημεία πιο ισχυρές, πιο μεγάλες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είδαμε για παράδειγμα, ένα τεχνικό έργο που υποτίθεται βρίσκεται εκεί για να διοχετεύεται το νερό στο ρέμα, σε ένα ρέμα, και μπορούσε να αντέξει μια χή ποσότητα, ενώ εδώ είχαμε τετραπλάσια ποσότητα. Ναι. Ωραία, πρέπει να φτιαχτεί διαφορετικά τώρα. Όλα αυτά απαιτούν χρηματοδοτήσεις, απαιτούν σχεδιασμό. Λοιπόν, με αυτά τα τρία βήματα πιστεύω μπορούμε να πάμε καλά, να βγούμε και πιο δυνατοί από αυτή την
1: εμπειρία. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, σαν Δήμος, έχουμε τη δυνατότητα επανασχεδιασμού ώστε να προχωρήσουμε σε σύγχρονα συστήματα για να αποφεύγονται και τέτοιες καταστροφές?
0: Εμείς ως Δήμος μπορούμε να σχεδιάσουμε αγωγούς ομβρίων, για παράδειγμα, απαγωγής ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές, για την οικία αρμοδιότητα, ας το πούμε έτσι, της ΔΕΙΑ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης, μπορούμε να κάνουμε κάποιο τεχνικό σχεδιασμό και παρεμβάσεις στους οικισμούς μας και στην αστική περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου. Αυτό είναι το κομμάτι το δικό μας και θα το κάνουμε, δηλαδή τον επανασχεδιασμό μας, και θα προσπαθήσουμε με τις μελέτες που θα κάνουμε να διεκδικήσουμε και χρήματα και χρηματοδότηση. Όμως είναι ένα ευρύτερο περιβάλλον και εκτός των δημοτικών αρμοδιοτήτων, καταλαβαίνετε, σε πιο μεγάλο επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας και πολιτείας, που και εκεί πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός γενικότερος που ενδιαφέρει όλους.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η πολιτική προστασία και σε επίπεδο περιφέρειας και επίπεδο Δήμου δούλεψε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο επίπεδο, ας πούμε, της επέμβασης κατά τον κίνδυνο, κατά τον ενεργό κίνδυνο, τον παρόντα κίνδυνο, δούλεψε.
1: Ναι, ήταν η μοναδική φορά που δεν υπήρχαν έτσι καταγγελίες και παράπονα.
0: Δεν είχαμε και θύματα. Αν εξαιρέσεις την Κρήτη ολόκληρη, ένα θύμα.
1: Στο Ρέθυμνο ο Φωσκός που ήθελε να πάει στα.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει? Ότι δούλεψε. Πραγματικά. Εντάξει, προτεραιότητα. Αλλά εκτός από αυτό χρειάζεται η πρόληψη, που η πρόληψη δεν είναι, έχει δύο σκέλη. Έχει είναι μεν το σκέλος της καλύτερης προετοιμασίας, ώστε όταν υπάρχει κίνδυνος να αποσοβείται ο κίνδυνος. Έτσι, όταν υπάρχει κίνδυνος να προσπαθείς να τον αποσοβείς. Αυτό ναι, οκ. Είναι ένας τρόπος, δηλαδή η επέμβαση την ώρα που είναι ο κίνδυνος, αλλά υπάρχει και στην πρόληψη, υπάγεται και η καλύτερη υποδομή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο καλύτερος σχεδιασμός για μια νέα υποδομή, γιατί χρειάζεται. Να σας πω ένα παράδειγμα τελευταίο. Εμείς έχουμε περίπου, μπορεί να έχουμε και 1000 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποίησης, δηλαδή εννοώ χωμάτινων δρόμων αγροτικών που εξυπηρετούνται οι αγρότες μας, αλλά και οι, αυτοί που έχουν ως δευτερεύον, όχι επαγγελματία, ως δευτερεύουσα απασχόληση την γεωργία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν είχε γίνει ένα γενναίο πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης, ώστε τα 1000 χιλιόμετρα να είχαν τσιμεντοστρωθεί ή ασφαλτοστρωθεί, εγώ σας λέω το 1/3 αυτών. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι καταστροφές από πλημμυρικά ή από καταρρεύσεις ή από άλλα θέματα θα ήταν πολύ πολύ λιγότερες. Δηλαδή χρειάζονται χρήματα για την υποδομή. Αυτό είναι ένα ζήτημα ευρύτερο, αγγίζει όλους τους δήμους, θα σας έλεγα, της περιοχής μας, και είναι κάτι που πρέπει να το δει και η πολιτεία και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε.
1: Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Δημαρχέ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Στο σύνολο όλων αυτών της καταγραφής που έχετε κάνει για τις καταστροφές στο δικό μας Δήμο, υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες, πώς θα κινηθείτε για κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν βεβαίως. Σε αυτή τη φάση γίνεται σήμερα κιόλας γίνεται σύσκεψη σε επίπεδο πολιτικής προστασίας αλλά και των υπολείπων υπηρεσιών,
1: ναι, ναι,
0: για να δούμε τι πρέπει να γίνει άμεσα, βασικά τι πρέπει να καθαριστεί άμεσα, τι πρέπει να επισκευαστεί σε δεύτερο χρόνο και
1: ωραία,
0: τι πρέπει να σχεδιαστεί σε τρίτο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι δηλαδή το όλο, καταλαβαίνετε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: όλο σχεδιασμός. Ναι, υπάρχει αυτό. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την αίσθηση του καθήκοντος που επέδειξαν όλοι. Όλοι κατάφεραν και πιστεύω πάρα πολύ καλά να ανταπεξέλθει ο Δήμος μας και γενικότερα,
1: μάλιστα,
0: να μην έχουμε κίνδυνο για τους πολίτες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και καλή συνέχεια
0: καλά
1: και καλούς σχεδιασμούς, κύριε Δήμαρχε.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μανώλης Μανεγάκης. Ακούσατε. Όσοι δεν προλάβατε να ακούσετε, όταν θα ανέβει στα podcast και στα κανάλια μας, τέλος πάντων, η παρέμβασή του, θα έχετε τη δυνατότητα να την ακούσετε όσες φορές θέλετε. Λοιπόν, και να πούμε, θα κάνουμε φυσικά ένα μουσικό διάλειμμα, έχουμε κάποιες διαφημισούλες στο και μισή. Και στο δεύτερο μέρος, όπως έχουμε προαναγγείλει, μαζί μας θα είναι ο Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου Τουρισμού, ο κύριος Αντώνης Μαυρής. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Το καλοκαίρι έφυγε, ο χειμώνας έρχεται. Εμείς παραμένουμε, που λένε, στις θέσεις μας και η πόλη μας, και πραγματικά το κομμάτι του τουρισμού ήταν, είναι και θα είναι πάντα και το βαρύ όπλο της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα ένας τομέας ο οποίος γεννάει θέματα και πραγματικά είναι, αξίζει τον κόπο να επενδύουμε, όχι μόνο με συζητήσεις και με έργα πάνω στο κομμάτι αυτό. Σε λίγα λεπτά μαζί σας.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13, τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη, αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
4: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
4: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr. Η επιλογή σου, όπου κι αν είσαι.

0: Δεύτερο μέρος, Διάβλος Κρήτης και χωρίς δεσμεύσεις, κυρίες και κύριοι. Μια προσφορά, όπως είναι γνωστό, μια καθημερινή προσφορά από την κατασκευαστική εταιρεία Europlan ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο και φυσικά στο Ηράκλειο.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, δεν ξέρω φυσικά αν του άρεσε του κυρίου Αντιδήμαρχου και το οικαστικό που το οποίο φτιάξαμε για την προσέλευσή του σήμερα εδώ, τον οποίο θα τον καλημερίσουμε. Είναι ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο κ. Αντώνης Μαυρίδης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βαρνακιώτη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δεν πρόλαβα να το δω, κύριε Βαρνακιώτη.
0: Σας το στείλαμε και όλα τα.
2: Ναι, το ξέρω, είμαι λίγο φορτωμένος αυτές τις μέρες.
0: Ναι, γιατί προσπαθούμε τώρα να δημιουργούμε έτσι καλές γέφυρες μαζί σας. Γιατί δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι σου ξημερώνει, δηλαδή, καταλάβατε. Και θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή, στο γλύψιμο πρέπει να αναπτυχθούμε λιγάκι, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω. Λοιπόν, κάναμε και την πλάκα μας.
2: Δεν χρειάζεται, κύριε Βαρνακιώτη, αυτά.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα σημειώσω, κύριε και κύριοι, ότι αμέσως, όπως πάντα δηλαδή, όταν ζητήσαμε να έρθει ο κύριος Αντιδήμαρχος, ήταν και έτσι είχε και την καλή διάθεση, αλλά και φυσικά ποτέ του δεν έχει αρνηθεί να μιλήσει ή να δώσει διευκρινήσεις, είτε τον καλέσουμε είτε όχι. Δηλαδή, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι και όταν, ξέρω εγώ, στο CNA ανεβάσουμε κάτι και λοιπά, παίρνει τηλέφωνο από μόνος του και δίνει εξηγήσεις, γιατί θέλει να έχει έτσι μια στρωμένη κατάσταση και να μην υπάρχουν σκιές σε τίποτα. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε, κύριε Μαυρή, έχετε αναλάβει μια ηλεκτρική καρέκλα, θα έλεγα, γιατί όλοι φωνάζανε πάντα Αντιδημαρχία Τουρισμού, Αντιδημαρχία Τουρισμού κλπ. Τελικά αυτό έγινε, αλλά έχετε αναλάβει και πάρα πολλές ευθύνες, γιατί η βιομηχανία του τόπου, του Δήμου, είναι ο τουρισμός. Θα ήθελα να κάνω έτσι κάποια σειρά ερωτήσεων. Η πρώτη που θα ήθελα να σας κάνω είναι ότι όταν αναλάβατε τον τομέα αυτό, τι βρήκατε? Πώς προσαρμοστήκατε? Είσαστε ένας άνθρωπος μορφωμένος, είστε σπουδαγμένος, είστε καθηγητής κλπ. Δηλαδή έχετε οργανωτικές δυνατότητες. Τι βρήκατε, πώς το στήσατε?
2: Κύριε Βαρνακιώτη, όταν ανέλαβα είχαν γίνει κάποια βήματα, σαφώς και επί δημαρχίας του κυρίου Ζερβού είχαν γίνει κάποια βήματα, μικρά μεν, αλλά το λιθαράκι είχε μπει στη θέση του, είχε αρχίσει και χτιζόταν το χτίσμα της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του τομέα τέλος πάντων αυτού που έχω αναλάβει, του τμήματος, και στη συνέχεια ο προκάτοχός μου, ο κύριος Παιδιαδίτης, έκανε και αυτός κάποια βηματάκια στα πλαίσια των δυνατοτήτων που είχε, γιατί μην κρυβόμαστε, κύριε Βαρνακιώτη, χωρίς προσωπικό υπάρχει θέμα. Χρειάζεται βοήθεια. Το τμήμα του τουρισμού χρειάζεται βοήθεια.
0: Άμα λέτε προσωπικό, κύριε Μαυρή, τι θέλετε, λέει, τι σας λείπει αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε, χωρίς, ο κύριος Μανούσος, ας πούμε, ήταν ο άνθρωπος επαγγελματίας. Δεν είχε πολύ χρόνο. Εγώ, λόγω του ότι, εντάξει, έχω φτάσει στο ζενίθ της εργασιακής μου καριέρας, και να μην λέμε και ψέματα, πήραμε και σύνταξη. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Γύρω στα 40 σας κόβω, τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων. μου τη δώσανε πολύ νωρίς, όπως τους αστυνομικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχω αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου, οπότε μπορώ να ασχοληθώ με οποιαδήποτε εργασία τέλος πάντων έχω αναλάβει. Μου ανέσυσε ο κύριος Δήμαρχος. Είτε πριν τα κοινωνικά, είτε τώρα τα τουριστικά. Πάντα άκουγα τον κόσμο να λέει αντιδημαρχία και παλιότερα αντιπολίτευση, συμπολίτευση, να μιλάνε για αντιδημαρχίες τουρισμού. Τέλος πάντων, ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ, όπως ξέρετε, ναι, μεν έχω κάποια πολύ μικρή σχέση με τον τουρισμό, αλλά ήταν πάρα πολύ μικρή και χωρίς εμπειρία. Μελέτησα, ασχολήθηκα, άκουσα τον κόσμο, άκουσα τους επαγγελματίες, άκουσα ειδικούς τέλος πάντων και προχώρησα σιγά σιγά βήμα-βήμα. Δεν ξέρω τι έχω κάνει και αν είναι ικανοποιητικά για τον κόσμο, αλλά θα με κρίνουν στο τέλος της θητείας μου ή όταν με αντικαταστήσει, αν αντικατασταθώ και πάω σε άλλη αντιδημαρχία. Προχώρησα. Κάτι έχουμε κάνει πάντως. Μπήκε ένα μικρό λιθαράκι έστω.
0: Να δούμε τι κάναμε το καλοκαίρι αυτό. Γιατί είχαμε και αρκετά μεγάλη κίνηση, θα έλεγα, τουριστική.
2: Κοιτάξτε.
0: Δεν ξέρω η ποιότητα των τουριστών τι ήταν, αλλά αυτό εντάξει δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα. Ναι. Είναι αλλωνών ευθύνες αυτά τα πράγματα. Εμείς τι κάναμε σαν Δήμος τουριστικά φέτος.
2: Θα σας εξηγήσω αμέσως. Εγώ έχω γενικώς την τουριστική προβολή του Δήμου και γενικώς την προβολή του Δήμου στα θέματα επισκεψιμότητας. Η πρώτη μας δοκιμή, τέλος πάντων, το πρώτο μας τεστάρισμα ήταν στις Απόκριες. Προωθήσαμε την ευρύτερη περιοχή, ότι κάναμε καρναβάλι, ότι είχαμε... Γενικώς είχαμε ζωή στον Άγιο Νικόλαο, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Φυσικά υπήρχαν και οι συγκυρίες, έτσι. Ας πούμε δεν γίνανε κάποια καρναβάλια, ήταν κακοκαιρία αν θυμάστε. Επιλέξαμε να το κάνουμε εκείνη τη μέρα και αποδείχθηκε ότι τελικά είχαμε δίκιο.
0: Μα γίνανε, μου φαίνεται, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή, γίνανε εκδηλώσεις και στα χωριά.
2: Συνέχισε η επόμενη προβολή, τέλος πάντων του Δήμου, τουριστική, ήταν το Πάσχα.
0: Σημαντική.
2: Που επίσης νομίζω ο κόσμος τουλάχιστον και οι επαγγελματίες λένε ότι είχαμε κόσμο. Και όποιοι ήταν ανοιχτοί, κύριε Βαρανιώτη, δουλέψανε. Και δουλέψανε, έχουμε εικόνα ότι γίνανε παραπάνω κρατήσεις από σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η επόμενη κίνηση ήταν γενικές προωθήσεις όλο το καλοκαίρι. Ας πούμε, έφερα ένα. Δεν έχει βέβαια φανεί ακόμα από την τηλεόραση της Κύπρου. Δύο επεισόδια από μια εκπομπή που λέγεται Το Χωριό. Mm-hmm. Σύντομα θα ανέβουν και θα τα προωθήσουμε να φανούν. Τα υπόλοιπα μετά ήταν οι γιορτές αυτές που έκανα που έκανα για τη γαστρονομία, η εβδομάδα γαστρονομίας στην ευρύτερη περιοχή. Έξι βραδιές είχαμε προγραμματίσει, αλλά η μία δεν έγινε λόγω πένθους της κυρίας Παγκάλου στην Κρήτη. Ναι. Οι υπόλοιπες έγιναν. Δεν ξέρω κατά πόσον θεωρούνται επιτυχημένες, σας το κρίνει ο κόσμος. Θεωρώ ότι είναι καλές εκδηλώσεις. Για πρώτη φορά μετακινήσαμε την εκδήλωση στην κεντρική μας εδώ στον Άγιο Νικόλαο, στο λιμάνι.
0: Αυτό γιατί το κάνατε, δηλαδή φύγατε παραδοσιακά από το δρόμο της κεντροπλατείας, ας πούμε.
2: Υπήρχαν, κύριε Βερνακίδη, πολλοί λόγοι που έγινε αυτό.
0: Υπήρχαν αντιδράσεις, δεν θέλανε.
2: Όχι, δεν υπήρχαν. Ήταν απόφαση κατόπιν σκέψεως έγινε και κατόπιν σχεδιασμού. Δεν έγινε τυχαία.
0: Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην παλιά της θέση η γιορτή αυτή είχε μεγάλο άνοιγμα. Είχε δηλαδή και πολλά περιθώρια προβολής. Κάτω στο λιμάνι ήταν κάπως απομονωμένη, δεν ήταν,
2: ναι,
0: ή όχι.
2: Όχι, δεν ήταν απομονωμένη. Κύριε Βαρανιώτη, η εκδήλωση στο δρόμο δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Καταρχήν δεν έβαζε κόσμο. Θυμάστε πώς ήταν ο κόσμος ένας πάνω στον άλλο. Μιλάμε ότι είναι η μισή επιφάνεια από αυτή που έχει το λιμάνι. Άρα, στα 6 στρέμματα που έχει στο πάρκινγκ του λιμανιού, μπορείτε να ληφθείς καλύτερα από ότι στα 3 στρέμματα, παράδειγμα. Υποθετικά μιλώντας τα 3 στρέμματα, δεν ξέρω πώς είναι το κομμάτι του δρόμου το οποίο καταλάμβαναν, και είχαμε και τον ίδιο περίπου αριθμό εκθετών με προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Είχαμε πάνω από 40 εκθέτες.
0: Έκατσε και το καράβι, έτσι.
2: Δεν έκατσε.
0: Α, δεν έκατσε.
2: Μισό λεπτό, κύριε Ρενακίτη. Τα δύο πλοία, η μέρα ήταν μελετημένη. Μελετήθηκε αφού είδαμε όλο το πρόγραμμα των κρουζιέρων πλοίων.
0: Και λες τώρα δύο θα έχω εκείνη τη μέρα.
2: Και μάλιστα δεν είχαμε και κρουαζιερόπλοιο με πρόβλημα. Δηλαδή είχαμε ένα με Αμερικανούς και ένα με Γερμανούς. Άρα δεν μας δημιουργούνταν κάποιο πρόβλημα.
0: Εντάξει, η διεκτίβα είναι ότι προστατεύονται και οι Αμερικανοί όταν έρχονται.
2: Ναι, μα το ένα κομμάτι του λιμανιού ήταν κλειστό, ναι, ούτως ή άλλως. Αλλά ήταν πιο ελαστική η κατάσταση. Δεν είχαμε, ας πούμε, κάποια επεισόδια
0: τη διάρκεια τη μέρα αστυνόμευση.
2: Υπήρχε απόλυτη ελευθερία. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι καλύτερη διοργάνωση εκεί, έτσι, αυτή είναι η άποψή μου, διότι έχει άπλα. Ναι, μεν είναι δύσκολο, όπως λέτε, να το τραβήξεις, να δώσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο άνετο.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, που πολλοί μου έχουν πει καλώς να την κάνω στον Αντώνη το Μαυρί όταν έρθει. Εσείς είστε στο κομμάτι του τουρισμού.
2: Ναι.
0: όλα αυτά που συμβαίνουν στον Άγιο Νικόλαο, είτε καλώς είτε κακώς, εγώ δεν θα πάρω θέση, στις επισκέψεις του Κρουαζιερόπλοιου με τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Σημαίες, το ένα, διαμαρτυρίες, φωνές. Αυτά βοηθούν
2: Όχι.
0: τον τουρισμό στην πόλη.
2: Φυσικά όχι, κύριε Βαρνακιώτη. Οποιοσδήποτε επισκέπτης που θα αφήσει 1 ευρώ στην πόλη είναι 5 ευρώ εσωτερικά. Μην το συζητάμε τώρα. Αυτά που λένε είναι ανοησίες. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι επισκέπτες έπρεπε να μας τιμήσουν. Καλώς ή κακώς. Μπορεί να έχουν κάποια ιστορία, κάποιο πόλεμο, οτιδήποτε έχουν στην πατρίδα τους. Δεν μας αφορά το όλο ζήτημα σαν πόλη. Εμείς θέλουμε τους ανθρώπους να έρχονται, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι. Και κανονικά θα έπρεπε αυτοί που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα να αποβάλλονται από την πόλη. Από τους ίδιους τους επαγγελματίες, από την ίδια την κοινότητα και από τους αστυνομικούς. Δηλαδή, κατ' εμέ, δεν έπρεπε να μπορούν να αναρτούν τέτοιες σημαίες από εδώ και από εκεί. Βάλτε στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Κάνε ό,τι θες. Έτσι είναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αρνητικό για την εικόνα μας.
0: Αρνητικό, μάλιστα. Κύριε Μαυρή, πείτε μου κάτι. Επειδή είμαστε και στην εποχή της τεχνολογίας πια, του AI και όλα τα σχετικά. Η δική σας υπηρεσία, η Αντιδημαρχία του Αγίου Νικολάου Τουρισμού, σκέφτεται για τη δημιουργία κάποιου application στα κινητά, στα tablet ή κάποιο welcome, καλωσόρισμα όταν έχονται τα καράβια, mm-hmm. να πετάγονται τα pop-up που λέμε στα κινητά, γιατί σε άλλα νησιά έχουν ξεκινήσει και τα κάνουν. Έτσι, σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο.
2: Το έχουμε σκεφτεί, θα το συζητήσουμε.
0: Γιατί έχετε πολύ καλό team πληροφορικής στο Δήμο, ναι. τα παιδιά εκεί πέρα και ο Γιάννης και λοιπά, και ξέρω αρκετούς.
2: Ναι, εκτός από αυτό.
0: Κάνουν πολύ καλή δουλειά.
2: Θα σας πω τώρα, εκτός από το team της πληροφορικής, τα παιδιά του ΤΟΥΠΟΕ, έχουμε και ομάδα με σύμβαση, την TOURIX, η οποία μας συνεπικουρεί και κάνει τη διαφήμιση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η σκέψη είναι, αυτό με το pop-up δεν το γνωρίζω ακριβώς, θα το συζητήσω όμως και με τον συνεργάτη, το σύμβουλο Κουραζιέρος.
0: Για να καταλαβαίνουν και οι αγορατές που μας ακούν, εννοούμε pop-up τι γίνεται. Έρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο, για παράδειγμα, ή έρχονται 10 λεωφορεία. Την ώρα που κατεβαίνουν οι άνθρωποι κάτω, στα κινητά τους έρχεται ένα μήνυμα και λέει «Καλώς ήρθατε στον Άγιο Νικόλα, μπορείτε να πάτε εκεί να κάνετε αυτό, να...»
2: Είναι στα σχέδια. Ή
0: πολύ
2: κάποια
0: καλό,
2: εφαρμογή.
0: Πάρα πολύ καλό. Ναι.
2: Αυτό που σκεφτόμουν άμεσα ήταν.
0: Αυτόματα έρχεται αυτό.
2: Ναι, το ξέρω, ναι. το ξέρω. Θα το δω και αυτό. Δεν το είχα. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί. Να είμαι ειλικρινής. Αυτό που σκεφτόμουν ήταν να βελτιώσουμε το τουριστικό site του Δήμου και το site του Δήμου γενικώς και να μπουν κάποια QR code στο λιμάνι και μέσα σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Ούτως ώστε να σε παραπέμπουν στο site του Δήμου και από εκεί να παίρνουν κάθε πληροφόρηση.
0: Ναι, και αυτό είναι
2: μια σκέψη.
0: Και αυτό είναι θετικό.
2: Το άλλο που είπε το pop-up δεν το ήξερα, να μην ειλικρινήσω.
0: Ναι,
2: αλλά φέτος και θα το συζητήσω γι' αυτό.
0: Άμα μιλήσετε με αντίστοιχους αντιδήμαρχους και σε άλλες περιοχές και στην Κύπρο, θα πάρετε πολύ σημαντικές πληροφορίες και τους δρόμους που λένε.
2: Ναι,
0: καθοδηγητικούς δρόμους για να δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε και εσείς για μας.
2: Θα το συζητήσω με την ομάδα.
0: Πείτε μας τώρα κάτι, το καλοκαίρι τελειώνει, αν και έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Mm-hmm. Μιλάμε ότι το μποτιλιάρισμα στην πόλη είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έτσι. Καλό αυτό. Έρχεται ο χειμώνας. Έχετε προγραμματίσει κάτι, έρχεται κάτι να υπολογίζουμε σε κάτι.
2: Σκέφτομαι κάποια πράγματα, απλά θέλω να τα μελετήσω πριν να προχωρήσω. Mm-hmm. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στη γιορτή του Αγίου Νικολάου, να κάνουμε κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί,
2: να
0: κάθε χρόνο αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Ή κάποια ενδιάμεση γιορτή και να κρατήσουμε τον κόσμο μας εδώ, κύριε Βαρνακιώτη. Γιατί φεύγει όλος ο Αγίος Νικόλαος και πάει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, αντί να κάτσουν εδώ να δώσουν λίγη ζωή στην πόλη, έστω και αυτή την αργία, θα μου πείτε, για μια μέρα θα σωθούμε. Μια μέρα. Μια μέρα. Συγκεντρώνονται και γίνονται αρκετές. Δηλαδή, θα δούμε τώρα. Είναι στη σκέψη αυτή τόσο τους δικούς μας, όσο για να φέρουμε και απ' έξω. Αν καταφέρουμε να κάνουμε κάποιο δρόμενο, θα το δούμε, θα το σκεφτώ. Είμαι στη σκέψη.
0: Και η λευκή νύχτα θα μπορούσε να γίνει την ημέρα του Αγίου Νικολάου, ώστε όλα τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά και με προσφορές, να γίνουν και 3-4 happening μουσικά, αν ο καιρός φυσικά το ευνοεί, στην πόλη γύρω-γύρω. Ώστε να βράζει το πράγμα.
2: Ναι, να υπάρχει κίνηση.
0: Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει εύκολα λύση σε αυτό που λέτε. Γιατί αυτό το πράγμα, το να φεύγουν από τον Άγιο Νικόλαο, δεν είναι καταδικαστέο, αλλά είναι μια συνήθεια η οποία γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχει βρεθεί κάποιος να τη σπάσει. Δεν σπάνε εύκολα οι συνήθειες, αλλά τουλάχιστον αν υπάρχει μια καλή προσπάθεια και μια καινοτομία δυνατή, πιστεύω ότι θα τη μειώσει. Θα μειωθεί.
2: Έτσι
0: το...
2: πιστεύω και εγώ ότι θα μείνουν κάποιοι.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή θα αποκτήσει. Το θέμα είναι να αποκτήσει. Κύριε Βαναγκιώτη, ακούστε με λίγο. Όπως έχω πει επανειλημμένως, ο στόχος δεν είναι να φέρουμε τουρίστες στα ξενοδοχεία. Οι ξενοδοχεία έτσι κάνουν την πολιτική τους, κάνουν τη διαφήμιση τους, θα φέρουν κόσμο να γεμίσουν. Εγώ, ας πούμε, έχω μια μικρή μονάδα, είναι γεμάτη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι να μπει ο κόσμος στην πόλη. Δηλαδή τι θέλουμε. Θέλουμε επισκέπτες. Τη μια μέρα, των τριών ωρών.
0: Σε αυτό θα ήταν το τέλειο. Σε αυτό, κύριε Μαυρή, έχει βοηθήσει αρνητικά και το ότι δεν έχουμε και πολλά ξενοδοχεία μικρά μες στην πόλη. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Τώρα, κάποια μετατρέπονται σε Airbnb, κάποια σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Ας πούμε, ένα τώρα παρατηρούσα σήμερα το πρωί εδώ στην Λατούς, το υπάρχει έτσι έντονη κινητικότητα και γίνεται ανακαίνιση προφανώς στο Δίας, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
2: Ναι, είδατε ότι είχε κόσμο, δουλεύανε.
0: Η εταιρεία Ιωσιφέλης Παπάς είναι αυτή που το έχει αναλάβει. Και
2: δεν ξέρω αν θα το κάνει ξενοδοχείο ή αν θα το κάνει διαμερίσματα.
0: Ναι, δεν έχω ρωτήσει, θα ρωτήσω γιατί περνάω συνέχεια από εκεί. Είναι πάντως, δουλεύουν πολύ συντεταγμένα, πολύ έτσι όμορφα, δεν ενοχλούν τα μπάζα τους το ένα το άλλο και βλέπω ότι αυτό το πράγμα γίνεται και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή αρχίζει και κινητοποιείται λίγο το ξενοδοχείο πόλης. Κοιτάξτε, να φτιάξουν, ναι.
2: Ευκαιρία μας είναι το νέο αεροδρόμιο. Θα είναι από εδώ στα 25 λεπτά maximum. Που σημαίνει τι? Ότι έχουμε κερδίσει, εάν είμαστε προετοιμασμένοι με υποδομές για να φιλοξενήσουμε κόσμο, σίγουρα θα έχουμε κερδίσει κόσμο που δεν θα πάει στο Ρέθυμνο, να κάνει 110 χιλιόμετρα να πάει στο Ρέθυμνο, δεν θα πάει στο Ηράκλειο, που είναι άλλο τόσο, θα έρθει εδώ.
0: Θα κάνει 20 λεπτά και 25
2: ναι,
0: και θα έρθει.
2: Και θα έρθει εδώ.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Οπότε σταδιακά, εντάξει, το πρώτο έτος εκτιμούν ότι θα ανοίξει το 28.
0: Mm-hmm.
2: Το 28 θα έχουμε τον τουρισμό που ερχόταν στο Καζαντζάκης. Μέσα στις άκρες αυτό θα παίζει. Το 29 προφανώς θα αυξηθούν οι ροές προς τα εδώ, άρα θα πρέπει να αυξήσουμε τις υποδομές μας φιλοξενίας.
0: Και όχι μόνο.
2: Και όχι μόνο, και τις υπόλοιπες υποδομές φυσικά, για να μπορούν να νιώθουν ασφάλεια.
0: Το 28, 29 και 30, κύριε Μαυρή, θα είναι και τα ξενοδοχεία τα καινούργια που φτιάχνονται στην Πλάκα. Αυτές οι τεράστιες μονάδες θα είναι και το Hills, το Ελούντα Hills θα έχει προχωρήσει, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι, οπότε οι υποδομές δεν θα είναι μόνο τζατζίκι, μουσακάς και
2: έλεγα, και ήλιος,
0: θα χρειαστούν υποδομές και στο νερό και στην αποχέτευση και στα βιολογικά και γενικότερα, ναι.
2: Κοιτάξτε,
0: και στους δρόμους
2: από
0: και σε όλα.
2: Όσο ξέρω και στα νερά. Τα νερά στην ευρύτερη περιοχή, η ΔΕΙΑΝ προχωράει σε σχεδιασμό για να τα αυξήσει και οι αποχετεύσεις. Βιολογικούς θα χρειαστεί, φαντάζομαι, παντού και στα χωριά, γιατί πλέον γεμίζουν και τα χωριά μας.
0: Ναι, ναι.
2: Σιγά-σιγά. Βλέπω και βλέπω προσφορές σε Airbnb σε πολλά χωριά περιφερειακά. Άρα αυτό αρχίζει και δίνει ζωή γενικώς. Δηλαδή κάποιοι παίρνουν παλιά ακίνητα,
0: τα
2: γεμίζουν και τα νοικιάζουν. Υστερεί βέβαια αυτό, δημιουργεί υστέρηση αυτό στη μακροχρόνια ενοικίαση.
0: Στα ξενοδοχεία τα λοιπά, ναι, αυτοί ανησυχούν, οι ξενοδόχοι ανησυχούν αρκετά. Την Πέμπτη, στο δεύτερο μέρος, θα έχω τον κύριο Κοκοτό, το Φώτη, και θα συζητήσουμε και για αυτά τα θέματα και για θέματα ανακύκλωσης, γιατί αυτός είναι πρωτοπόρος εκεί, κάνει πράγματα και θέματα με την ανακύκλωση και θα πούμε πάρα πολλά και διάφορα. Επειδή σήμερα σας τη χαρίζουμε, γιατί είσαστε νέος,
2: καλό παιδί.
0: Είστε ψάρακας ακόμα που λέγαμε και στο στρατό. Λοιπόν, όχι, πλάκα κάνω. Εμείς πιστεύουμε ότι κάνετε αρκετά καλή δουλειά, νοικοκυρεμένη και με μεγάλη οικονομία και μέτρο. Δεν έχουμε σπατάλες, παρακολουθούμε τι γίνεται. Δεν έχουμε πάρε και συμπάρμπα που λέγαμε, ούτε τίποτα. Πάτε με σωστά βήματα και αυτό συζητιέται.
2: Κύριε Βαρνακιώτη, ο νοικοκύρης που κάνει νοικοκυρεμένη δουλειά στη δικιά του δουλειά, στη δικιά του επιχείρηση,
0: κάνει
2: δουλειά και στα κοινά.
0: Έτσι.
2: Την ίδια δουλειά κάνει στα κοινά.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ νιώθω ότι η δουλειά που έχω στο Δήμο είναι σαν να είναι το σπίτι μου, σαν να είναι η επιχείρησή μου. Το ίδιο μου κάνει, δεν έχω καμία διαφορά. Με αυτό το σκεπτικό πάω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι κλείνοντας.
2: Όχι, όχι. Καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου, κύριος Αντώνης Μαυρής, με τον οποίο συζητήσαμε πολλά και διάφορα θέματα, τι έχει γίνει φέτος, πώς πάμε και πώς θα πάμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Μανώλη Καλαϊτζάκη, δικηγόρο και συντονιστή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Λευθείου. Υπάρχουν και εκεί αρκετά θέματα, πολλές δημοσιεύσεις, αντιδράσεις και κυρίως για το θέμα των καταστροφών οι οποίες έγιναν τις τελευταίες μέρες. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά, ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Μείνετε μαζί μας, πολλά και ενδιαφέροντα. Και να πω ότι και το μεσημέρι σήμερα επιστρέφει στις 4 ο Μανώλης Λεμπίδης και η εκπομπή «Ταξιδεύοντας μαζί» για 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας.
3: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
4: διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
3: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα. Ένα ταξίδι μου είχες τάξει. 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
1: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του. Α αργό, Β χτίζω, Γ μπαλώνω. Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι?
1: Θα σας την πω εγώ. Αργό σημαίνει στην γλώσσα του Καζαντζάκη, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα. Αυτή είναι η Μπεκατόρου από το γνωστό παιχνίδι. Ρωτάει εκεί τους παίχτες τι σημαίνει η φράση, που αλλιώς την ξέραμε όλοι εμείς, αλλά τελικά σημαίνει αργό. Οπότε μπορείτε να την αντικαταστήσετε αν αργήσετε στη δουλειά, να λέτε τι για άργησα στη δουλειά, το άλλο. Και όταν είστε στο άλλο, να χρησιμοποιείτε το αργό. Αυτά αλλάζουν. Η ελληνική γλώσσα έχει πολλά παιχνίδια. Ένα θέμα είναι αυτό, που δεν είναι ακριβώς της επικαιρότητας. Το άλλο θέμα είναι ότι εξαιτίας του Σαμαρά μάθαμε ότι είχαμε εδώ τα οστά του Σαμουήλ. Είναι ο τσάρος των Βουλγάρων, γι' αυτό και το τραγούδι βουλγάρικο σήμερα, από τους D-Emotion Project. Και τα είχαμε τα κόκαλα εδώ και 100 χρόνια, το 65 που βρέθηκαν. Λέω, ο Σαμαράς λέει ότι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα δώσαμε στους Βουλγάρους και τα υποδέχτηκαν εκεί γιατί πολύ χάρηκαν. Είναι, όπως λέει ο Σαμαράς, σαν να μας δίνει εμάς κάποιος τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν υπάρχει καλύτερο, μεγαλύτερη ευτυχία για ένα λαό. Ας πάει η φέτα 80 ευρώ το κιλό. Τα κόκαλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 180 να πάει. Τα κόκαλα, το φαντάζομαι ότι και οι Βούλγαροι κάναν τελετές εκεί, αεροπλάνα να συνοδεύουν τα κόκαλα, τα οστά του Σαμουήλ. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα θέμα εδώ, γιατί σε αντάλλαγμα εμείς για τα οστά του Σαμουήλ πήραμε κάτι σταυρουδάκια. Που τα είχαν κλέψει αυτοί όταν είχαν έρθει εδώ στην γερμανική κατοχή, που ήταν τριπλή κατοχή. Ωραία είναι όλα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή μας, αλλά είναι ωραία, ωραία, γιατί γίνεται μια αντιπαράθεση γύρω από όλα αυτά. Και μέσα στο ηχητικό έτσι της αρχής, πάνω στο βουλγάρικο τραγούδι, ακούσαμε και έναν ψαρά που λέγεται Τσιπούρας, ο άνθρωπος, και διαμαρτύρεται. Θα τον ξαναβρούμε. Όλα αυτά θα τα ξαναβρούμε στην πορεία. Θα τα πιάσουμε σιγά σιγά ένα-ένα, και το Σαμαρά και το Σαμουήλ και τον Τσιπούρα και το αργό στην γλώσσα του Καζαντζάκη. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, να πάμε στα ευχάριστα νέα που αφορούν τη ζωή μας.
2: Πέταξε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 5,1%.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, να έχω τρελαθεί.
2: Πάμε στον Νίκο Ρογκάκο. Νίκο, η Ελλάδα καταγράφει τον 4ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.
4: Και αυτό, όπως φαίνεται, δεν έχει σταματημό, διότι όλα αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουν γρήγορα, τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.

0: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
1: Τώρα ψωμί με τα ψίχουλα. Πηγαίνει στο μπακάλικο και θα λες, θέλω 8 ψίχουλα ψωμί. Ψύχα, όχι το άλλο το απ' έξω που είναι σκληρό, γιατί δεν κόβεται και σε ψίχουλα. Κόβεται, αλλά εντάξει, είναι πιο δύσκολο. Εδώ λοιπόν ακούσαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι είμαστε, έχουμε τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Κακός, πρώτος πρέπει να είναι, θα τα καταφέρουμε είμαι σίγουρος, γιατί είμαστε σε όλα πρώτοι στην Ευρώπη και δεν είναι εδώ η καλύτερη εξαετία που έχει ζήσει η χώρα. Μας ζηλεύουν όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν μας ζηλεύουν ακριβώς, γιατί είναι ο τέταρτος, δεν είναι ο πρώτος πληθωρισμός για να μας ζηλέψουν, αλλά νομίζω με τις προσπάθειες της κυβερνήσεως όλα αυτά θα πάνε πάρα πολύ καλά και το βασικό είναι να μην έχουμε αλαζονία, μια που θα καταφέρουμε και εδώ την πρώτη θέση.
2: Αυτά τα τρία χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα, δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας. Που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και στις υποδομές και στον εξοπλισμό και στις προσλήψεις και σε όλα. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός αυτή την ευκαιρία και μπόρεσα να κάνω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο πράγμα για μένα.
1: Ευλογημένοι αισθανόμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται να αισθάνεται ευλογημένος ο Υπουργός. Έχει κάνει τόσα πολλά για την υγεία. Δεν θέλει να είναι αλαζόνας. Δεν το ξέρουμε. Ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν είναι καθόλου. Είναι πολύ μετριοπαθής, μετριόφρον, χαμηλών τόνων. Δεν λέει ανοησίες, δεν λέει βλακίες. Δεν βγαίνει να λέει ότι χρειάζεται. Είναι η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική. Τίποτα από όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, πολύ προσεκτικός. Εδώ μιλάει σε κομματικό ακροατήριο. Εκεί που τους είπε για τα κεμπάπ. Είχε πάει, έφαγε σε μια ταβέρνα κάτι κεμπάπ και μετά τους έβγαλε και λόγο. Όλοι φάγανε κεμπάπ, φαντάζομαι. Ταιριάζει αυτό με τη Νέα Δημοκρατία και τη νέα τετραετία που θέλουν να διεκδικήσουν. Και ακούσαμε πόσο ωραία και χαλαρά τα είπε. Και αμέσως μετά περιέγραψε από ποιον κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία.
2: Δυστυχώς έχουμε να αντιπαλέψουμε τον πιο δύσκολο αντίπαλο, που είναι η κούραση των πολιτών από τα 8 χρόνια εξουσίας. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε καν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν τα κατάφερε, να κερδίσει κάποιος τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση εθνικών εκλογών. Ο Μητσοτάκης πραγματικότητα τώρα κατεβαίνει κοντά στο Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες στη φυσική κόπωση που προκαλεί εξουσία. Το οποίο το δέχομαι ότι είναι πραγματικό γεγονός, αλλά πρώτον, πρέπει να σκεφτούμε, είναι καλός πρωθυπουργός ή ο κακός πρωθυπουργός. Εγώ προσωπικά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός.

0: έχει ακριβήνει κάπως ο καφές.
1: Έπινα δύο τη μέρα, τώρα έναν και θα το σκεφτώ.
2: Δεν θα παραγγείλουν κάποιο παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
0: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
3: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
4: Μπορούμε να παίρνουμε τον καφέ μισό-μισό. Όπως παίρναν οι άλλες οι κυρίες στο κουνουπίδι. Το κόβανε στη μέση. Θα παίρνουμε τον καφέ, δύο ποτηράκια εκεί πλαστικά, μισό από εδώ, μισό από εκεί. Και έτσι θα έρχεται φτηνότερος ο καφές. Γενικώς, στην καλύτερη εξαετία της χώρας, έχουμε και κάποιους μίζερους κακομύριδες, όπως τους όρισε ο Θεοχάρης, που διαμαρτύρονται. Ακούσαμε εδώ τώρα, η κυρία λέει εκεί θα παίρνουμε το ψωμί σε φέτες. Οι άλλοι εδώ λένε έχουμε ο καφές, έχει αυξηθεί ο καφές. Όχι, θα στον έχουμε και τσάμπα. Τον καφέ πολύ τέλεια, ενώ ο καφές δεν είναι ανάγκη. Χωρίς καφέ ζεις. Και χωρίς ψωμί ζεις βέβαια. Χωρίς όλα ζεις. Δεν χρειάζεται, μόνο το οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι τσάμπα μέχρι στιγμής, οπότε καμία διαμαρτυρία.

Ξέρετε κάτι, εύκολα κάτι το γκρεμίζεις, δύσκολα το χτίζεις. Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη όπως βάζετε, να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και σε σταθερή πορεία, ιδιαίτερα τώρα.

0: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά σαν Τσιπούρας Δημήτρης είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα.
1: Ό,τι πιο κοντινό σε όπερα, βάλαμε εκεί δίπλα από τη Βουλγάρα που τραγουδάει. Βάλουμε και εμείς εδώ τους δικούς μας, τους ψήφωνους, που είναι ό,τι καλύτερο έχουμε, έχει να δείξει η τέχνη, η σάτιρα, αλλά και η πολιτική και η τέχνη γενικότερα. Και το βασικό από όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί χάθηκε μες στα βουλγάρικα και πριν και τώρα, είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλό πρωθυπουργό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το θεωρεί ο ίδιος, δεν υπάρχει λόγος να ρωτηθούν οι υπόλοιποι. Φτάνει η γνώμη ενός. Ενός που είναι άνθρωπος που έχει φτιάξει το καλύτερο εσύ που έχει φτιαχτεί ποτέ, όπως μας έχει πει και μας λέει επανειλημμένος. Εδώ ο τελευταίος κύριος είναι ο Τσιπούρας Δημήτριος, ο οποίος ανήκει στους. Είναι συνδικαλιστής Αλιέας και κάνουν κινητοποίησεις πάνω στη Θεσσαλονίκη και κάνουν και τις μέρες της έκθεσης. Δεν παίρναν καλά και οι Αλίες. Δεν περνάνε καλά και οι κτηνοτρόφοι, τα ξέρουμε όλα. Βγαίνουν στο δρόμο και στη θάλασσα, γιατί είχαν βγει με τις βάρκες τους και διαμαρτύρονται. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι στους Αλίες, έχει και ένα παρελθόν.
2: Καλά, είναι δυνατόν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είσαι, πρέπει να σταθείς δίπλα στον ψαρά. Γιατί είσαι εκεί πέρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σας το λέω, Τσιπούρας ο Δημήτρης, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι 48 και από όταν απολύθηκα από φαντάζομαι ανοιχτό, ψηφίζω αυτό το κόμμα και το στηρίζω. Και δεν θέλω να το πω κομματικά. Και καλύτερα που τους τα λέω εγώ να ακουστούμε στην Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι που στηρίξαμε και δεν έρχονται δίπλα μας, ρε παιδί μου. Τι να πω, δεν καταδέχονται.
1: Πέφτουμε από τα σύννεφα, κύριε Τσιπούρα μου. Δηλαδή είστε νεοδημοκράτης, οκ, okay, αυτό να το δεχτούμε. Δεν είναι δηλαδή ντροπή, αλλά δεν είναι μεγάλη ντροπή. Και κάνει παράπονα, βγαίνει στο δρόμο και στη θάλασσα, στα λιμάνια, διαμαρτύρεται γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και δεν έχει την κυβέρνηση συμπαραστάτηση στα προβλήματά του και κατηγορεί τους υπουργούς γιατί δεν δείχνουν την στοιχειώδη έγνοια και ενδιαφέρον και φροντίδα όπως θα έπρεπε και βγαίνει και τα λέει και καλά που τα λέμε εμείς που είμαστε του κόμματος και όχι απέναντι ή δεν ξέρω εγώ οι αντίπαλοι. Οπότε παραμένει αυτό το ωραίο ερώτημα που έχουμε πάντα εμείς εδώ. Ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας δεν περνάνε καθόλου καλά και βλέπουν τα εισοδήματά τους, τη ζωή τους να καταστρέφεται, να πηγαίνει στο βρόντο, να μην είναι τόσο καλή εν πάση περιπτώσει όσο ήταν στο παρελθόν. Τι σκέφτονται μέσα τους, νιώθουν κάτι, να τα βάλουν με τους ίδιους, να τα βάλεις με τον απέναντι, με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, οκ, okay, να το κάνεις. Αλλά με τον εαυτό σου που επέλεξε τον πρωθυπουργό, τον υπουργό, τον βουλευτή, τι περίμενες όταν ψήφισες Νέα Δημοκρατία, θα ήταν δίπλα σου. Γι' αυτό υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, για να είναι δίπλα στους Αλίες και στον κύριο Τσιπούρα.
2: Ο κύριος ο πρωθυπουργός ήταν δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη. Στο Ηλέκτρα Παλάς, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που είμαστε παραταταγμένοι. Από τον μπαλκόνι του μας έβλεπε. Γιατί δεν κατέβηκε μισή ώρα να συζητήσουμε φιλικά, να ακούσει τα προβλήματά μας. Όπως ήρθε ο κύριος Τσίπρας, όπως ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μας καταδέχετε.
1: Ότι θα άφηνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο με θέα την πλατεία Αριστοτέλους και το Θερμαϊκό, κατέβαινε στο Τσιπούρα κάτω να του έλεγε τι προβλήματα έχετε. Αυτά τα κάνεις μόνο όταν είσαι αρχηγός αντιπολίτευσης. Όταν γίνεις πρωθυπουργός, δεν κατεβαίνεις, κοιτάς από την άλλη.

0: χέρια, δεν τα βλέπεις και μπροστά σου να συμβούν όλα αυτά, δεν τα βλέπεις. Κάτι γίνεται εκεί και βλέπεις πάνω, διαπερνάει το βλέμμα σου την διαμαρτυρία και βλέπει πέρα το Θερμαϊκό μέχρι τον Όλυμπο. Δεν είναι ορατοί όλοι αυτοί από αυτούς που έχουν ψηφίσει. Αυτό είναι τώρα, ο κύριος Τσιπούρας εδώ, σε στιγμές αυτοκριτικής, δεν είναι μόνο προσωπικό του συγκεκριμένου, είναι όλοι αυτοί που λένε ψήφισα, τους ψήφισα, τα λέγανε και με άλλα κόμματα στο παρελθόν και με άλλα στο πιο παρελθόν, τους ψήφισα, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί αυτό και να μου κοπεί το χέρι και αυτά τα γνωστά που βλέπουμε. Και τώρα ξαναμηδενίζει το κοντέρ και επειδή έρχονται εκλογές, πάλι θα ψηφίσουν για να λένε μετά δεν τα έκανε καλά, να ξανακόψουμε το χέρι και γίνεται αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος. Όμως, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσιπούρας και άλλοι. Πολλοί, εκατομμύρια, δύο πόσοι ήταν, που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί στέλνει τις επιστολές στην Ευρώπη και αλλάζει η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.

0: γαλάζια γάματα.
1: Ξέχασα να πω ότι είναι κατάλληλη εκπομπή σήμερα και έχει περάσει κανένα τέταρτο. Εδώ να κρατήσουμε το γαλάζια. Παραμένουν γαλάζια. Τώρα τι είναι μετά, αν λείπει ένα ρο, αν έχει ένα ρο. Λεπτομέρειες είναι αυτό. Αλλάζει όλη λέξη βέβαια. Αλλά όμως όλα αυτά πήγανε τα γαλάζια στην Ούρσουλα πάνω, Φοντερ Λάιεν, με την υποσημείωση ότι αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, θα γίνει αυτό που περιγράφει η λέξη χωρίς ρο. Θα γίνει ο χαμός, γιατί έχουμε και τον Κεσατσάκη. Θα αργήσουμε εδώ στην Ελλάδα και θα έχουμε θέματα, αλλά αν δεν γίνει, γιατί στέλνει πολλές επιστολές ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή πάντα την υποσημείωση. Ο Μητσοτάκης είναι ο τρέχον πρωθυπουργός και ο νυν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε πάντα 6 μήνες, πότε θα είναι εκλογές και πόσο ποσοστό θα πάρει και αν θα μείνει ο ίδιος ως πρόεδρος και ως πρωθυπουργός. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε τον επόμενο.
0: Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή.
2: Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Κωστής Παλαμάς.
0: Τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου. Τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα.
4: Αγάπησα, αγάπησα.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Με όλη την ψυχή μου.
0: Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω.
5: Στο Λεωνίδιο.
0: Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα.
4: Τα χέρια μου της χάρισα, τον ήλιο την βροχή μου.
0: Με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
4: Και κίνημα φύση ουρανέ.
6: Τα οστά του Σαμουήλ.
1: Άντε πάλι τα οστά του Σαμουήλ. Εδώ ο Τερζής, Πασχάλης Τερζής βασικά. Και μετά Νίκος Δένδιας και στα οστά του Σαμουήλ ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι λοιπόν ο κύριος Δένδιας έχει αγαπήσει πολύ στη ζωή του τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την πρόδωσε, τα είπε εκεί που έπρεπε στο Λεωνίδιο. Οπότε όλα πήγανε εκεί που έχει μελιτζάνες. Πάρα πολύ καλές, γίνεται και μια γιορτή νομίζω. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Musical είναι σήμερα το πρόγραμμα. Έχουμε και λαϊκά, έχουμε και βουλγάρικα. Έχουμε όμως και πολιτικό τραγούδι. Σύγχρονο πολιτικό τραγούδι, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε τους ύμνους δύο κομμάτων. Τους έχουμε ακούσει. Απλά θα πάρουμε μια μικρή τζουρίτσα από τον καθένα, γιατί κάπως μας ταιριάξανε τελευταίως.
7: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την

Ωραίο. Αυτό είναι ο ύμνος της ελληνικής λύσης. Είναι το τραγούδι που ακούστηκε και θα ακούγεται, φαντάζομαι, στις συγκεντρώσεις του Βελόπουλου. Χτες έκανε μια εκδήλωση στο Χαλάνδρη η Ζωή Κωνσταντοπούλη. Είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, μας έδωσε και προσκλήσεις. Είπε ότι αυτή μας αγαπάει, εμείς δεν την αγαπάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Είπε θα στραγγαλίσει τον Αποστόλη μου, τον βρει στην Εντυψόκητρα και κάπως αλλιώς το πει, αλλά αυτό θυμάμαι. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, με τα χέρια. Θα του κάνει μια ζημιά, θάνατο, κάτι τέτοιο. Εγώ είπα να έχουμε βίντεο όταν το κάνει αυτό, να μην το χάσουμε. Χτες λοιπόν στην εκδήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου παρουσιάστηκε επίσης τραγούδι, έτσι πομπόδες, μεγαλειώδες, που να περιγράφει από την πλευρά της πλεύσης τώρα ελευθερίας ποια είναι η λύση.

0: Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι της πλεύσης, που λέει πλεύση είναι η λύση, και το άλλο ήταν ελληνική λύση, που είναι η λύση, έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν τα έχουν, δεν τα λένε μόνο τα τραγούδια τους, του ενός και του άλλου, τα λένε και οι αρχηγοί. Και ο Βελόπουλος έχει πει ότι η μοναδική λύση είναι η λύση, η ελληνική λύση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου χτες είπε ότι η μοναδική λύση είναι η πλεύση ελευθερίας.
1: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση, και η πλεύση είναι η λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση. Γι' αυτό ακούστε το καλά. Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Γι' αυτό ακούστε το καλά.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
2: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική.

0: και η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Ωραίο, εμπνευσμένο, δεν λέω. Καλπρότος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος. Για να λέμε την αλήθεια, αν πρέπει εδώ να δικάσουμε, γιατί όλοι μας γινόμαστε δικαστές κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν πρώτος το ξεκίνησε ο Βελόπουλος που έκανε το παιχνίδι. Η λύση για τη χώρα είναι η ελληνική λύση. Έτσι λέγεται άλλωστε και το κόμμα. Βγήκε όμως χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πάει τώρα να βγει μπροστά. Βέβαια, ο Βελόπουλος δεν έχει πει με αγάπη. Η Ζωή το λέει αυτό το με αγάπη. Υπάρχουν διαφορές, θέλω να πω, δεν είναι τώρα. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει σύμπλευση στο μέλλον, γιατί είναι και πλεύση ελευθερίας που είναι η λύση, αλλά ο άλλος είναι η μοναδική λύση με την ελληνική λύση. Όλα αυτά μπλέξαν και σε τραγούδια και σε ανθρώπους. Χόρευε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το βιντεάκι, έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον, ωραίες κινήσεις. Πάμε σε εκλογές όπως πρέπει. Καταστρέφει το πλανήτη, κανονικά όμως. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν και εκλογές. Παρόλα αυτά, εμείς εδώ ο τόπος διασκεδάζει, χορεύει, τραγουδάει άδοντες, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Για να κλείσουμε την πρώτη έτσι ενότητα, να γυρίσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Τον Αντώνη Σαμαρά θα μας πει για τα οστά του Σαμουήλ, είναι και μεσημέρι, εκτός αν κάποιος κάνει σούπα με κόκαλα, ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε τον Σαμουήλ που είναι τσάρος των Βουλγάρων και τώρα τον έχουν κοντά τους οι Βούλγαροι. Εμείς χωρίς να έχουμε πάρει το Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ο Σαμαράς λοιπόν κάνει αυτά τα πολύ ωραία βιντεάκια με το λευκό πουκάμισο. Το έχει φέρει το TikTok στα μέτρα του και έχει πάει και ο Σαμαράς στα μέτρα του TikTok. Οπότε εκεί είχε να τα ψάλει για όλους και για όλα. Ανήμερα των γενεθλίων που ήταν χτες της Νέας Δημοκρατίας.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
4: Έλα, για πού το βάλες.
3: Πάω να κλείσω το κόμμα.
4: Σε κόμμα.
3: Για να διαβάσει μεσοπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
4: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
2: Ότι είπε εδώ ο Σαμαράς, τα βάλε όλα και μίλησε και για τα μπαζωμένα ρέματα. Όχι, δεν ήταν αυτό ακριβώς, άλλο ήταν, αλλά είναι μια αναφορά που αν είχε εκεί αυτή τη στόχευση θα πέφτε μέσα, γιατί μπαζωμένα ρέματα υπάρχουν επί όλων των κυβερνήσεων. Έχουν μπαζωθεί εδώ στην Αττική και παντού. Άλλο μπάζωμα εννοούσε προφανώς και άλλο ποτάμι εννοούσε. Το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη που ήταν ο Θεοχάρης. Τα μπλέξε όλα αυτά, τα μπλέκει ωραία με καλό τρόπο, με πολιτικό τρόπο. Εδώ ο Σαμαράς. Στη συζήτηση που κάνει με τον δημοσιογράφο που έχει σε αυτά τα βιντεάκια, που δεν είναι άσχημα, κάνουν ιδιαίτερο γκέλ, μιλάει για το κόμμα, λέει ότι δεν θα το κλείσει, αλλά δεν μας έχει πει αν θα το ανοίξει και πότε θα το ανοίξει. Ελαφρώς παράλογο, αλλά μέσα σε όλο που συμβαίνουν, σιγά το παράλογο.
6: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
8: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
10: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
11: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
12: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
11: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
10: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω, που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του. Α αργό, Β χτίζω, Γ μπαλώνω. Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι?
1: Εδώ είναι Ελληνοφρένια, με πολλά παράλογα.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Εσύ, βγαίνουν και λέει και θριαμβολογούν ότι ενά, εμείς στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο για να κουπαγιώσουν τις μαλακίες. Πιστεύει άνθρωπος σοβαρός ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, θα είχε γίνει το οτιδήποτε?
3: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλος, πιστεύει κανείς ότι ο Τριαντόπουλος θα έχει κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες?
2: Ούτε καν.
3: Α.
2: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να φάει 2 μήνες φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
3: Αυτό.
2: Τη χειρότερη.
3: Λίγο να μαυρίσει το Μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Αυτό.
2: Εντάξει, βγαίνουν και λένε ότι έχει βγει και συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι για ξυλωρία για τέτοια. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ανατολικά πυρομαχικά ή καύσιμα. Έτσι.
3: Όπα, μίλησε μου.
2: Τι σκέψη μου λέω.
3: Ναι.
2: Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του τη αεροπορία εκεί, επειδή το άφησε να εννοηθεί χωρίς να το πει ευθέως το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί? Γιατί κάθε άδωνιστο.
3: Εσύ περιμένεις να μάθεις αλήθεια, δεν πρόκειται.
2: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί λένε και λένε ότι είχε αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει?
3: Όχι.
2: Αυτό. Τι αλυταράδες, ρε πούστη μου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τι αλυταράδες.
3: Τα παραλές.
2: Όχι, είμαι πολύ επιγής, νομίζω.
3: Είσαι.
4: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
5: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
4: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
3: Γιατί υπονοείτε κάτι και αν το μάθετε τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
4: Το όριο είναι πολύ σαφές.
3: Ναι, δηλαδή έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
4: Είναι από αυτά που τα παίρνουν, είναι αυτά που τα δίνουν, τι είναι αυτός ο κύριος?
3: Θέλετε απαντήσεις εσείς τώρα?
4: Για να πάω κι εγώ.
3: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
4: Λιγάκι.
3: Μπράβο, ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας, πολύ καλό.
4: Χάρηκα που σας...
3: Εγώ να δείτε.
4: Έτσι. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
4: Γεια, όλα καλά?
3: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
4: Καλά, εγώ σχόλασα.
3: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
4: Και λέω να κάνω ένα ντους.
3: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει? Προνόησες?
4: Προνόησα.
3: Πάλι καλά. Και?
4: Έναν άπλιο εδώ σπίτι ο νοικοκύρη, ο οποίος πέρσι με έχει αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αυξήσει και τον νίκη τώρα την ανανέωση.
3: Δεν είχες βραστήρα?
4: Βραστήρα, δεν είχα.
3: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση ενοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντούζο εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα, να σφίξουν οι κόλλοι, τα μπράτσα, όλα τα πάχια, τα κρέατα να μαζέψουνε.
4: Έχω μακρύ μαλλί, ρε, τι απόστολε, δεν μπορεί.
3: Τι σχέση έχει το μαλλί για το σώμα σου, λέω εγώ, άστο μαλλί.
4: Για το μαλλί δεν θα το πλύνω.
3: Πλύνε και το μαλλί, πλύνε το σκυμμένο, να μην κρυώσει όλο το κεφάλι.
4: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
3: Τόσες εικόνες σου έδωσα. Λοιπόν, κρυοθεραπεία, καλή ιδέα. Κρύο ντούζ στη χειμωνιά, εκεί να δεις. Δεν θα σου ξανασηκωθεί, αλλά δεν έχει σημασία, δεν εξετάζουμε αυτό.
4: Όχι, τέτοιο προβλήματα δεν έχουν.
3: Θα έχεις.
6: Αποστόλη, friend.
3: Έλα.
6: Αυτό είναι ιστορικό τηλεφώνημα. Έχω να σου κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
3: Οχ, τι.
6: Θα σταματήσω την ελληνοφρένεια.
3: Να.
6: Goodbye, my lover, goodbye, my friend.
3: Ναι.
6: Γιατί μαλάκα, όπως λέει και το τραγούδι, τρελαίνει στην πηξίδα μου.
7: Τρελαίνει στην πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ αν μ' αγαπάς.
6: Συγγνώμη, έχει τρελάνει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ, το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης εδώ διαφημιστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ελληνοφρένα από το κινητό πλέον, το καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
3: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
10: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
11: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
12: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
11: Γι' αυτό ακούστε το καλά.
9: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
10: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.

0: η πλεύση είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.
2: Εγώ από τους δύο ύμνους προτιμώ του Βελόπουλου. Είναι πιο ωραία ψεύτικος από ότι είναι ο άλλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Είναι επικός, έχουν βρει ωραία φωνή, καθαρός. Σε παίρνει με κάποιο τρόπο. Σε θες να ψηφίσεις Βελόπουλο ακούγοντας τον ύμνο, λέω σταματήστε τώρα, όχι άλλο, θα ψηφίσω. Οκ, okay, συνεχίζουμε. Ενώ της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει μια φασαρία, κάτι θέλει λίγο να καθαρίσει ακόμα. Πολύ μεστή και οι δύο ύμνοι. Οι στίχοι είναι ουσιαστικοί, δεν είναι αερολογίες. Αλλά λέω τώρα θα μπορούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί μπορεί κάποιος να επιλέξει μέσω ύμνου, μέσω τραγουδιού και να οδηγηθεί στην πολιτική επιλογή, την κομβική. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο. Αυτό από μόνο του, αυτή η φράση είναι αστεία από μόνη της. Και βγαίνει, κάνει δηλώσεις, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούσαμε και είπε μόνος του ότι δικαιώθηκε για τη φράση του για τα μπάζα. Αυτή την άποψη του Φλωρίδη, καινούργια άποψη, την έθεσαν δημοσιογράφοι στον Παύλο Ασλανίδη.
3: Πάντως, κυρία Ασλανίδη δήλωσε ότι δικαιώνεται για αυτή τη δήλωση χθες.
4: Σήμερα μιλάμε, έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επιλέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση. Ναι, πείτε κάτι άλλο.
5: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
3: Ο ίδιος ο κύριος Φλωρίδης.
6: Είναι ένα ανάλγητο κάθαρμα. Και μην τολμήσει να κατέβει υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη. 26 νεκρούς έχει η Θεσσαλονίκη, 19 παιδιά κάτω από 28 χρονών. Μην τολμήσει να κατέβει.
3: Μάλιστα.
6: Ας που η Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να το βλέπω, όλη η Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών χαρακτηρίζει ανάλγητο κάθαρμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης και εξαιτίας της δήλωσης αυτής της τελευταίας που έκανε, την ακούσαμε με στο ηχητικό, που είχε πει ότι έχει δικαιωθεί ο κ. Φλωρίδης, έτσι το νιώθει, έτσι το βιώνει. Είναι πολύ σημαντικό να δικαιώνεσαι και να το διαπιστώνεις μόνο εσύ. Δεν θες την κοινωνία ολόκληρη, μας φτάνει ο εαυτός μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά παθολογικές, φτάνει ο εαυτός να σου πει μπράβο, τα πήγες πολύ καλά και να λες κάτι που δεν το λέει κανένας άλλος. Δεν τολμάει να το σκεφτεί κανένας άλλος. Εδώ το έχουμε αυτό και το ζούμε. Πάμε τώρα στα εθνικά θέματα. Ένα από τα νησιά ακόμα της χώρας είναι η Κάσος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί οι Τούρκοι δεν το πολύ θέλουν αυτό, να ανήκει η Κάσος στην Ελλάδα. Ομορφώνει μαζί με την Κάρπαθο και οι αδέρφια, απομονωμένες λίγο και οι δύο, και τα δύο νησιά, και η Κάσος και η Κάρπαθος. Αλλά είναι ελληνικά και δεν το συζητάμε. Εκεί θα περάσει το καλώδιο κάπου εκεί, πιο δίπλα τώρα. Καλώδιο το παίρνει και ο αέρας και το νερό. Λίγο πιο πάνω έχει πάρει ο αέρας μια σημαία, το 96, γιατί φύσαγε πολύ. Οπότε όταν φυσάει πολύ, είδατε προχθές τι έγινε με τους αέριδες. Εκεί λοιπόν είχαμε και πέρυσι το καλοκαίρι και γενικώς, όποτε πάμε να βάλουμε το καλώδιο, έχουμε κάποια θέματα. Κάποια θέματα. Όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός τότε, τα πήγαμε πολύ καλά και δεν κάναμε πίσω. Όπως λέει ο κύριος Συρίγος όμως, που έδωσε πρόσφατα συνέντευξη, κάπως υποχωρήσαμε.
7: Ακολουθώς τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί...
8: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
7: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
8: Υποχωρήσαμε.
7: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.
2: Εκεί πήγαμε στο λίμα, στο πι, πόντιση κατά καλωδίων, είδαμε τι γίνεται και κάπως τραβήξαμε τα πλοία. Έτσι το μεταφράζω εγώ τώρα. Αν και τα λέει ο Συρίγος αυτά, που δεν είναι υπουργός, ο κ. Συρίγος είναι βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, είναι και διεθνολόγος, τα ξέρει πολύ καλά και χρησιμοποίησε τη λέξη υποχωρήσαμε συνειδητά, γιατί τον ρώτησε ο δημοσιογράφος και λέει ναι, υποχωρήσαμε δύο φορές, όχι μία, γιατί αν υποχωρήσει μία είναι σαν να έχει υποχωρήσει 22 φορές. Δύο τελικά. Ο υπουργός όμως, κύριος Γεραπετρίτης τότε, αλλιώς μας τα έλεγε.
9: Το πρόγραμμα αυτό έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Συζήτηση για ζητήματα τα οποία αφορούν την κυριαρχία δεν τίθενται, δεν πρόκειται να τεθούν ποτέ. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση.
2: Είναι ο Γεραπετρίτης που όταν είχε έρθει ο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε εκείνη την τεμενάδα που έχουμε να δούμε τέτοια από τότε που ο Χατζιαβάτης κάνει κάτι τεμενάδες στον Καραγκιόζη, έτσι όπως είναι το θέατρο σκιών που αναγκαστικά σκύβουν για να δώσουν κίνηση στο σώμα τους και να ερμηνευτεί καλύτερα ο ρόλος του Καραγκιόζη. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης μας διαβεβαίνει ότι δεν κάναμε καμία υποχώρηση. Ο Συρίγος λέει ότι κάναμε δύο υποχωρήσεις. Διαλέγετε και παίρνετε. Όριμοι είσαστε. Δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, αλλά να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό τι είπε.
1: Έχουμε σε κάτι υποχωρήσει, παράδειγμα, η Κάσος για παράδειγμα έχει κάποιο θέμα εκεί, το ιταλικό πλοίο μπορεί να ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να επιχειρήσει σε δικά μας
10: νερά. Προφανώς και δεν έγινε τίποτα τέτοιο και έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές.
11: Στην περίπτωση της Κάσου δεν ήταν ότι εφάρμοσε αυτό το δόγμα η Τουρκία και γι' αυτό σταμάτησε.
10: Όχι, σε καμία περίπτωση, εξάλλου δεν υπήρξε καμία εκκρεμότητα στην Κάσο, ούτε δημιουργήθηκε και κάποιο τετελεσμένο στην Κάσο. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει εξηγήσει.
2: Ο Γεραπετρίτης, δηλαδή με την τεμενάδα, έχει εξηγήσει ότι δεν έγινε τίποτα στην Κάσο. Εδώ δύο συνεντεύξεις και στο Χατζηνικολάκη του Παπαχέλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς αυτόν πιστεύουμε, μας είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, καμία υποχώρηση, σας λέει ο Συρίγος ότι θέλει, και δεν έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα όπως έχουν δημιουργηθεί στα Ήμια με τον Κώστα Σιμίτη, τον άλλον πρωθυπουργό που ευχαριστούσε τους Αμερικανούς. Όλα αυτά έρχονται γενικώς γιατί είναι ωραίες οι διακηρύξεις και οι μεγαλοστομίες. Ότι ανεξάρτητη χώρα και οχυρώνεται η χώρα και εξοπλίζεται η χώρα για να μην πάνε ψηφοφόροι στο Σαμαρά. Αλλά όμως γίνονται πραγματάκια. Θέλω να πω, καλά τα όπλα, αλλά αν χρειαστεί, κάνουν και έναν ελιγμό. Αυτό το καλώδιο τώρα μπορεί να πάει και πιο εκεί. Δεν χρειάζεται να πάει απευθείας. Καλώδιο είναι σιγά τώρα. Για ένα καλώδιο, για μια βραχονισίδα θα τα χαλάσουμε. Και για να κλείσει όλο αυτό, επειδή τους άκουγα το πρωί που τους μοντάραμε και τον Συρίγο και τον Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο να διαβεβαιώνουν και ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται ειδικά για τέτοια θέματα. Είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες, αδερφές χώρες, γείτονες. Και τα λένε και τα βρίσκουν οι ηγέτες μας. Θυμήθηκα εκείνη την περίφημη δήλωση για το τηλέφωνο.
12: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Εμπρός, όπως είχε πει Σαπφωνοταρά στη Χαρτορίχθρα, όταν παίρνα τηλέφωνο και τους ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Επειδή εδώ το παίζει πολύ έτσι βαρύς ο πρωθυπουργός μας, ότι πρέπει να ψηφιστεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του, γιατί στιβαρά τα εθνικά θέματα τα έχουν πολύ ψηλά και δεν πρόκειται να θα σηκώσει το τηλέφωνο. Εκεί αυτό είναι δεδομένο. Το έχουμε σίγουρο. Τώρα παραπέρα το καλώδιο που θα πάει και τι ακριβώς θα γίνει, ένα μεγάλο ωραίο ζήτημα. Λαός μετά από αυτά, μέρος δεύτερον.
13: Ένα από στον Λαρούμι, σπέζει κάτι μου, ο πρώτο πε μου.
14: Όχι.
13: Ο πρώτο πρώτο χτύπημα, ρε μαλάκα. Τι φοβερό.
14: Τέτοια ώρα θα είσαι ο πρώτο, είναι δυνατόν.
13: Βέβαια, δεν είναι για τώρα ανακοίνωσε ότι πήγε στο Αποστολή.
14: Α, καλά.
13: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμεί άτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουν, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με του Γερμανού. Σωστά.
14: Μάλιστα.
13: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουν τον διπλανό του. Να δίνουν το παιδί του. Ο Κέμπερ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, α πούμε. Το Βερολίνο. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Επέρπτωση. Όλοι αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένει να κάνουν. Και την ώρα έγινε πανικός. Όπου το τρένο ρε μαλάκες, τι έγινε ρε. Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγός. Καταλαβες. Μπάζαμε κατευθείαν.
14: Ναι.
13: Δεν υπάρχει ξυλόλιο όμως.
14: Τότε το αυτονόητα θα πούμε.
13: Πάλι γυρνάμε πίσω κάτω.
14: Ότι είναι γκεμπελίσκοι και κοιτάγανε πώς θα κουκουλώσουν για να σώσουν το κομμάτι τους.
13: Όχι.
14: Άντε τώρα.
13: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
14: Εάν το είπε, τελείωσε.
13: Τι γίνεται να πούμε αυτό. Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον. Έχει σιχτήρ.
14: Βρες κάτι για να μην βαριέσαι.
13: Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα που κάνω κουβέντες, του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν του αγάπαγε βέβαια, κάποιο συγγενή, τι θα έκανε, του λέω. Με κοιτάει, με κοιτάει, του λέω, τι θα έκανε. Απλά τον πλούμο μου λέει, άντε ρε, τίποτα δεν θα έκανε. Ναι, Αποστολή.
14: Έλα.
13: Να σου πω το ξενέκδοτο με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβες και όλο το ανέκδοτο.
14: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
13: Πονάς, Μίτσο μου. Τέλος πάντων, είναι σόκι, να μην το πω.
14: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
13: Το κατάλαβα.
14: Το έχεις κρύψει πάρα πολύ καλά.
15: Γεια σου, ρε Αποστόλη.
14: Γεια.
15: Τα καλά, ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
14: Και γιατί μιλάς σαν AI.
15: Δεν μπορώ να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
14: Α, έτσι. Εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
15: Φίλο στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά. Που σας έχει όλους υπό επιτήρηση. Φυλάκι.
14: Πού φτάσαμε. Ο Ταρίφας δεν μπορεί να το μάθει αυτό, να το γλιτώσω λίγο.
16: Πωλείτε το ΟΑΚΑ. Είδα κάτι ταμπέλες απ' έξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξα τα 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύση. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει? Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά?
14: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει?
16: Τι να γίνει καλύτερο? Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ, δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
14: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
16: Άμα δεν πεις για το Αναλέξη, άμα.
14: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί?
17: Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια, γιατί υπόθηκε αυτό?
16: Μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή θα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
14: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Τι τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουν?
16: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να
14: ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά, δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
16: Ας πούμε το ελληνικό, τη μερίδα τη λέω εντός, θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε? Αυτό να καταλάβει. Τώρα τις παπαρολογίες που λέει ο Αποστόλης, όλο θεωρία είσαστε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια. Yeah. Αεροδρόμιο.
14: Α, 50 έρχεται, έλα, γεια.
2: Έχει πάρει και αύξηση τώρα για τους ταρίφες στο αεροδρόμιο. Από την κυβέρνησή μας και αυτό. Απελευθερώθηκε ο κρατούμενος Ηλίας Κασιδιάρης και πήγε να διασκεδάσει στο Μέγαρο Μουσικής. Σιγά μην πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής. Στο Γονίδι πήγε, πού θα πήγαινε, πήρε και την παρέα του και είναι ο Γονίδης από πάνω και καλωσορίζει τον Κασιδιάρη και του εύχεται τα καλύτερα.
18: Είστε με το φίλο μου τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει τα αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρει μπροστά σου.
2: Όταν σε ένα φασίστα του εύχεσαι ό,τι ονειρεύεται να το βρει μπροστά του, τι είναι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξόντωση με κυκλώνιο, με, τι ακριβώς, και άλλες δολοφονίες και άλλες μαχαιριές, τι ακριβώς μπορεί να έχει στο μυαλό του και να ονειρεύεται ένας φασίστας και του εύχεται ο άλλος από πάνω, ο Γονίδης, να το εκπληρώσει και τον ευχαριστεί που επέλεξε αυτόν για τη διασκέδασή του. Ποιος τώρα ο Γονίδης, ο οποίος είναι ένας τυχαίος, ξέρει, μπορεί να καταλάβει γιατί έχει ικανότητες.
19: Είχατε πει ότι με τη βαθιά σας πίστη μπορέσατε και μετακινήσατε αντικείμενα. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί κάποιος να το σχολιάσει αρνητικά?
20: Αυτό δεν έχει να κάνει με την πίστη. Και επειδή όταν το είπα θεωρήθηκα γραφικός, δεν θέλω να επαναλαμβάνω. Όμως ποτέ δεν λέω πράγματα που δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν είπα κάτι που είναι ψέματα. Αυτό που λέω ότι κάνω μπορεί να το κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αρκεί να το δουλέψει. Και υπάρχουν πολλοί, δεν είμαι μόνο εγώ, που δεν λέμε τώρα ότι μετακινούμε ένα τραπέζι, ούτε ένα σπίτι. Αντικείμενα λεπτά.
2: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό με το τηλεκοντρόλ. Ενώ παλιά σηκωνόμασταν και πηγαίναμε στην τηλεόραση, βγήκε το τηλεκοντρόλ για να το έχουμε δίπλα μας. Και πάντα δεν βρίσκεται δίπλα στην κρίσιμη στιγμή. Πώς θα μάθουμε. Το έχετε εσείς, όχι, κανείς. Πώς θα μάθουμε. Εκτός αν το έχεις πάνω σου, δεμένο. Να μετακινούμε το τηλεκοντρόλ. Να το κοιτάμε, δεν μας λέει τις οδηγίες. Τα κάνει μόνος του και περνάει ωραίο Γονίδης καλά. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Ό,τι χειρότερο. Άμα σηκωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος από τον καναπέ για οτιδήποτε. Είναι κατάρα. Αυτό είναι, χαλάει όλη η ομορφιά του καπιταλισμού. Από εκεί χαλάει όλα τα άλλα, πάνε τέλεια όπως ξέρουμε. Ο Γονίδης λοιπόν, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, γιατί έχει και απόψεις τεκμηριωμένες.
20: Καταρχήν το σύμπαν δεν είναι ένα. Επειδή τις γνώσεις έχουμε μέσα μας, οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή? Ποιος ήταν αυτός που το φτιάξε? Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστων?
21: Έλα,
20: και το λένε σαν day.
21: Και έχει ήλιο, να μου, δηλαδή.
20: Σαν day, βέβαια. Γιατί έχει ήλιο? Έχει ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρεις γιατί? 10 η ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά την Κυριακή ως επιτοπλίστων. Πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή.
21: Στην Ιταλία που είναι καθολική και δεν τα σηκώνουν, δεν έχουν ήλιο.
20: Μα εμείς που προσευχόμαστε για όλο τον πλανήτη. Εμείς το 10% κρατάμε σε ισορροπίες ολόκληρο τον πλανήτη.
2: Εμείς οι Έλληνες, για τους Έλληνες. Οπότε πολύ καλά έκανε και πήγε και ο Κασιδιάρης. Λογικές απόψεις εδώ, κάθε Κυριακή έχει ήλιο, γι' αυτό λέει σαν day. Δεν το έχετε καταλάβει, το είπε, το εξήγησε ο άνθρωπος. Εδώ τεκμηριωμένα, επιστημονική σχεδόν άποψη. Έχει πει κι άλλα, αλλά δεν μας χωράνε. Είχαμε διαλέξει πολλά, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Έτσι ωραία και λογικά όπως πάντα. Θα πατήσουμε τα κουμπιά να φύγει ο τρίτος λαός. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
0: Έλα, Αποστολή.
14: Έλα.
0: Έλα, ρε, προσπαθώ να σε πάρω την προηγούμενη Πέμπτη. Σου έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάλι από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος που του λέγες για τα στροφάκια.
14: Δεν ξέρει, παιδί μου.
0: Ναι, καταρχήν τα στροφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, Smert. Ο Παπαστρούμ παραπέμπει στον Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στροφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στροφάκια γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο στροφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δραπουμέλ ένα στροφοχωριό με πισίνες, πήγαν εκεί τα στροφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσε ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
14: Όταν τα ξέρει.
0: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική είναι ο Βελίξ. Όλα το αστερίσιο του Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στου κομμουνιστέ το Βελεξισία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά είναι που λέγατε ρε παιδί μου που ο άλλο είπε Κακομοίριδε. Πώ είπε το.
14: Ναι, ναι, Κακομοίριδε.
4: Ναι, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμω και νοικοκύριδε. Δεν υπάρχουν μόνο Κακομοίριδε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι του πλούσιου δεξιού που ρε παιδί μου ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα σφροντά του. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% τζίμερο. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη, με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά, είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ, καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα σφαίροντά σου. Ο μαλάκας για μένα, ο τριμαλάκας, είναι αυτός που μένει στη Νέα Ιωνία, στον Ταύρο, στον Βύρονα, είναι φτωχός και ψηφίζει δεξιά. Δεν σου λέω για αυτούς που είναι μπάτσι, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και του συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτης, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλος, να είσαι σερβιτόρος και να ψηφίζει δεξιά. Πόσο μαλάκας πρέπει να είστε, δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό, αν μπορεί κάποιος να μου το πει.
14: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
22: Γιατί με κατηγορούν εμένα,
23: γιατί?
24: Γιατί είσαι μαλάκα!
0: Ναι, ναι, κοίταξε ο Άδωνης, σου λένε αστρά και τον Άδωνη, τα πόσο λέμε και φασίστα και πάλι. Ο Άδωνης είναι ο μεγαλύτερος ψυχαμένος συμφεροντολόγος που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμός, ο Άδωνης θα γινόταν κομμουνιστής. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρος. Θυμήσου πώς έβριζε το Μητσοτάκη για τους Εβραίους και πώς τους γλύφει τώρα.
22: Και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνης δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι σκέτο.
14: Τα παραλέτε.
0: Αποστόλη, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Θα σου πω, έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν τους θυμάμαι τώρα πώς τους λένε. Ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε ο
14: γυαλιάς. Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
0: Θα τους ξέρει ο κόσμος τι είναι. Και
14: ποιοι είναι. Αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
0: Όχι, δεν...
14: όχι. Άρα σύγχυση.
0: Μένουμε κάπου.
14: Εντάξει, άρα ξανασκέψου το.
25: Απόστολε, γεια.
14: Για χαρά.
25: Ο Θανάσης από το Εργάλιο.
14: Γεια σου.
25: Καλά είσαι.
14: Καλά.
25: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει λέει 400 ευρώ, αλλά επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
14: Πόσο είσαι?
25: Είμαι 63 στα 64.
14: Υπομονή.
25: Μόνο με την υπομονή τι θα τρώω, Απόστολε, κάθε μεσημέρι.
14: Υπομονή. Στιφάδο, γιουβέτσι.
25: Αυτά είναι ακριβά.
14: Όχι, την υπομονή θα την κάνεις, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
25: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω.
14: Γιαχνή μπορείς επίσης, πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
25: Άμα είναι έτσι.
14: Πλακή.
25: Πατάτες μπλουμ.
14: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ. Πατάτες μπλουμ.
25: Ή πατάτες λέει. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού λέει.
14: Όπως νομίζεις.
26: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
27: Μα ναι. Εδώ.
28: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
29: Η επιλογή σου.
28: Όπου κι αν είσαι. Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται Διάβλος Επικοινωνίας,
30: Διάβλος Κρήτης,
28: diavlosradio.gr.
29: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
28: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
29: Διάβλος Κρήτης.
28: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
29: Ακούγεται.
28: Ακούγεστε.
29: Ακούγεστε.
28: Λάμπρος Μάρης.
1: Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Το ραδιόφωνο. Όπως το φαντάστηκε.
1: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Στο αλφαβήτα.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε. Στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο καταρχήν.
1: Γεια σας.
0: Βασικό, είμαστε και οι δύο εδώ.
1: Γερί, καταφέραμε και σήμερα.
0: Και μπήκαμε
1: σήμερα.
0: Και ήρθαμε εδώ στο στούντιο. Καλωσορίσατε 6 Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη.
1: Δεν έχουμε κάποια γιορτή στο ημερολόγιο μας.
0: Αυτό είναι. Μπορεί να μας έρθει στη συνέχεια να βρούμε καμία γιορτή. Σαν σήμερα θα το ψάξουμε.
1: Ίσως. Θα το ανιχνεύσουμε.
0: Έτσι. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Έτσι, φθινοπόριασε για τα καλά, θα έλεγα.
1: Εντάξει, καιρός του ήταν. Οκτώβρης, ναι, γάρ.
0: Φθινοπόριασε, δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά σας για το υπόλοιπο φθινόπωρο. Έτσι, να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το φθινόπωρο.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν είμαι σε θέση νομίζω να μιλήσω για σχέδια.
0: Σχέδια δεν μπορούμε να κάνουμε, παιδιά.
1: Ό,τι σχεδιάζουμε νομίζω, ναι, ότι βγαίνει εκτός.
0: Ναι, έτσι πως είναι η κατάσταση δεν ξέρεις αν θα ξημερώσεις. Ας πούμε μερικές φορές. Καταλαβες, που έλεγε ο άλλος να δούμε μετά από 10 χρόνια, του λέω μετά από 10 μήνες και πολύ είναι.
1: Ποιους 10 μήνες, καλοπλάκα κάνεις.
0: Έλατε, ήταν υπερβολή και αυτό, αλλά ήμουν αισιόδοξος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Να εννοείτε. Σας δώσουμε συμβουλές για διάφορα πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, θα έλεγες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, άλλες μέρες δίνουμε για το σεξ. Σήμερα θα δώσουμε για το αυτοκίνητό σας και για τους κλέφτες. Έτσι, συμβουλές για να μην σας το κλέψουν το αυτοκίνητο. Όπως διαβάζουμε εδώ, συμβουλές από έναν κλέφτη.
1: Μάλιστα. Και πού τον βρήκαμε εμείς αυτόν τον κλέφτη?
0: Τον βρήκαμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί πληρωνόμαστε, νομίζεις? Λοιπόν, οι συνεργάτες του κλέφτη δηλαδή, συνήθως ανεργούν πολύ γρήγορα και έχουν κάνει το αποτέλεσμα που θέλουν μέσα σε, υπολόγισε, 20 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλουν να σε κλέψουν, έτσι σε 20 δευτερόλεπτα το έχουν ανοίξει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτός ο πρώην κλέφτης.
1: Μπράβο.
0: Πρώην κλέφτης, δηλαδή. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεσαι πρώην κλέφτης.
1: Τώρα έχει μπει στον ίσιο δρόμο.
0: Τίμιος, ναι. Λοιπόν, μας δίνει κάποιες συμβουλές να προσέξουμε για να μην μας κλέψουν το αυτοκίνητο και σας τη μεταφέρουμε, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Λοιπόν, πάντα να αποθηκεύετε τα πολύτιμά σας αντικείμενα στο πορπαγκάζ.
1: Καλά, και αν σε δούνε την ώρα που το αποθηκεύεις το πορπαγκάζ, δεν θα το ανοίξουν.
0: Αυτό το κοιτάς, να μην σε δούνε. Λοιπόν, πάντα να παρκάρετε εκεί όπου υπάρχουν φώτα τριγύρω.
1: Ναι.
0: Μάλλον για να σε παίρνουν οι κάμερες και να σε ξεχωρίζουν, δεν ξέρω γιατί.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Πάντα να αφαιρείτε την πρόσωψη του ραδιοφώνου.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω δεν.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν την αφαιρώ. Εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια σίγουρα. Λοιπόν, κρύψτε τα πολύτιμά σας πράγματα κάτω από το κάθισμα. Όταν φεύγετε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Οι περισσότεροι κλέφτες, λέει, θα ρίξουν μια ματιά στο αυτοκίνητο προτού το διαρρήξουν. Αν δεν δουν κάτι που να γυαλίζει, πιθανότητα θα προχωρήσουν στο επόμενο.
1: Mm.
0: Λοιπόν, τα φημέ τζάμια βοηθούν να οδηγείτε ένα, αν οδηγείτε ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον για να μην ξέρουν τι γίνεται μέσα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστημένο GPS στο αυτοκίνητό σας.
1: Ώστε είναι αν το κλέψουν να μπορείς να το εντοπίσεις, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι κάποιες συμβουλές που μας βοηθάνε.
1: Αυτός τώρα, ο πρώην κλέφτης αυτοκινήτων,
0: mm-hmm.
1: τι επαγγελματικό προσανατολισμό έχει?
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θυμάμαι, γιατί, εντάξει, κλέφτες έχουν τύχη και σε μένα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, έχω αφήσει το αυτοκίνητο απ' έξω σε μια εργασία που έπρεπε το μεσημέρι σου άφηνε μια ώρα, mm-hmm. να πας στο σπίτι δηλαδή,
1: mm-hmm.
0: να πληθείς, να φας με το ζόρι και να ξαναγυρίσεις πίσω. Ήμουνα 2 χρόνια σε μια τέτοια εργασία παλιά και αφήνω το αυτοκίνητο για μια ώρα έξω, ηρεμία, ησυχία, στην περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις, το γυρνάς στο αυτοκίνητο, το βλέπεις, έχει ανοίξει σαν κονσερβοκούτι. Λες, δεν πρόλαβα να κάνω το μπάνιο μου να φάω, δεν άκουσα και κάτι μέσα στην ησυχία και όμως το βρήκες έτσι.
1: Μάλιστα. Εγώ έτσι. Θα σου πω πάνω σε αυτό, αυτό το ξέρεις βέβαια εσύ ήδη, ότι
0: ναι.
1: Απλά κατέβηκα μία μέρα από το σπίτι μου για να πάω στη δουλειά μου και δεν υπήρχε το αυτοκίνητο.
0: Είναι και αυτό. Επίσης, οι κλέφτες, δεν ξέρω γιατί, έχω τύχει σε κλοπή μπροστά στα μάτια μου, αλλά με βίαιο τρόπο. Δηλαδή, είσαι σταματημένο σε φανάρι, ουρά,
1: mm-hmm.
0: έτσι, και περνάει η μοτοσικλέτα με σιδερένια γροθιά, mm-hmm. και σε όποιο αυτοκίνητο

0: Μια χαρά. Δεν τα έχεις κλείσει εσύ?
1: Όχι, είχα ασφάλειες παντού και είχα κλειστά παράθυρα.
0: Στο σπασέ.
1: Όχι, προσπάθησα να ανοίξει την πόρτα, νόμιζα ότι θα με εφνιδίαζε προφανώς. Αλλά τον είδα από τον καθρέφτη, είδα και την κίνηση από τον καθρέφτη το χέρι στο χερούλι που πήγε να τραβήξει. Και έκανα ότι κάνω πλάι, όπισθεν, ναι, κλπ. Ναι. Και φοβήθηκε και έφυγε. Αλλά συμβαίνουν
0: χαμός.
1: Αυτά.

Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Τρίτης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Εκεί θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδο.

0: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, γενικά όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
4: Ένα ταξίδι.
1: Δύο ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
4: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
2: Εδώ
1: δεν λες τίποτα.
2: 6 Οκτώβρη σήμερα λοιπόν. Και έχει έρθει εκείνη η στιγμή.
1: Εκείνη.
2: Που κοιτάμε όχι το μέλλον, το παρελθόν.
1: Έτσι.
2: Μπας και καταλάβουμε κάτι για το μέλλον που μας έρχεται. Το 1825 λοιπόν, σαν σήμερα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντος κινηματογράφου και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν κάνει την ανακοίνωση ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεύεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Οκτωβρίου.

0: Τι έχουμε?
1: Φαντάσου να είσαι ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
1: Και λες, βρε παιδί μου, α, να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να στερεώσω. Σου έχει δώσει ένα σπίτι, τέλος πάντων, να μένεις. Το έχεις κληρονομήσει. Και λες, μια μέρα κάτσε να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να βάλω ένα κάδρο, μια ωραία φωτογραφία που θέλω. Και γενικά γίνεται ένα κράκ στον τοίχο και ανακαλύπτεις 18 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει.
1: Hey.
0: Καλό ακούγεται.
1: Καλό δεν είναι? Αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο.
0: Νόμιζα ότι αυτά
1: Σκοπάρ.
0: Έχει ζωή. Ότι θα πεις. Και μου ήρθε κάτι.
1: Λοιπόν, αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ, Νικολά Εσκομπάρ, ο οποίος βρήκε ένα γερό κομπόδεμα κάποια στιγμή σε διαμέρισμα στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Τα χρήματα, λέει, ήταν εντυχισμένα στο
0: 18
1: σπίτι.
0: 18 εκατομμύρια τα λες γερό κομπόδεμα.
1: Ε, τι τα λες?
0: Δεν χωράει σε κομπόδεμα αυτό. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι εντάξει, καθαρά, μαύρα, άσπρα, τι είναι αυτά τα λεφτά? Μαύρα.
1: Καλά, τι θα ήταν?
0: Ξέρω εγώ, λευκά. Μια χαρά είναι 18.
1: Και μάλιστα,
0: και 8, μια χαρά είναι.
1: Έχει βρει, λέει, και άλλα κοιμήλια του θείου του, κρυμμένα σε διάφορους χώρους.
0: Που μόλις πάνε αποκαλύπτουν εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει και μια χαρακτηριστική μυρωδιά από τα κρυμμένα χρήματα, γιατί πολλές φορές μουχλιάζουν από την υγρασία.
0: Με τρομάζεις.
1: Οπότε τους μυρίζουν κάπως. Και σε βοηθάει αυτό να ανακαλύψει που μπορεί να είναι κρυμμένα τα λεφτά. Δεν θα έχουν
0: μουχλιάσει
1: όλα. Έχασα 4
0: εκατομμύρια δολάρια. Από τι?
1: Από μούχλα.
0: Δεν είχαν σακούλες τότε, μάλλον. Δεν ξέρω τι.
1: Αλλά και φαντάσου τώρα. Αχ, κοίτα, εκεί φεύγει λίγο σοβάς. Γίνεται το τραβήξει λίγο το κρακ και να φεύγουν τα πακέτα.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ένα τέτοιο πακέτο χρειάζομαι τώρα.

0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τα παιχνίδια και μου είπες για τους φίλους σου που καίγονταν. Έτσι, εννοείστε την ώρα του παιχνιδιού, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, με τις ώρες, δηλαδή. Με τις ώρες.
0: Είχα φίλο παλιά που είχε ιντερνετικό καφέ. Δεν πιστεύεις ότι κλείνει 24ωρο εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι,
0: 24ωρο. Ναι, ναι. Απίστευτο όμως, έτσι, δηλαδή πιο άρρωστος πεθαίνεις, ας πούμε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον και αν υπάρχουν, λογικά θα είναι κυρίως κλεισμένοι στα σπίτια τους. Πλέον. Δεν καταγράφονται δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να πάμε προς τα εκεί. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Ακόμα, τρίτη είναι. Έχουμε ώρα μπροστά μας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβήτα

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό!
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε!
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μέρα τουρισμού.
1: Α,
0: έτσι. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ήταν. Uh-huh. Και μπορούμε να σκεφτούμε αρκετές ταινίες που έχουν σχέση με τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Με τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Mm-hmm. Τι θα σου έρχονταν στο μυαλό, για πες κάποια ταινία, κάτι. Δεν έχεις. Λοιπόν, The Grand Budapest Hotel,
1: ναι,
0: το οποίο είναι και τώρα πρόσφατο σχετικά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: πότε είναι, το 16, το 15,
1: okay, ναι, ναι, ναι,
0: κάπου εκεί είναι. Έτσι, έχει πολλές ελληνικές ταινίες, παλιές ασπρόμαυρες, οι έχρωμες με τον Κωνσταντάρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Γυρισμένη σε ξενοδοχείο του Πορτοχέλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, με...
1: Στην Αίγινα, άλλες
0: ναι, μπορούμε
1: ταινίες
0: να το, έτσι έστω και αν έχει περάσει μια εβδομάδα, έτσι λίγο να το ψιλογιορτάσουμε, ας πούμε, με την ευχή ότι το καλοκαίρι που θα έρθει να είναι
1: γεμάτα
0: ένα όμορφο καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, και να μην είναι αυτό το χάλι που ζήσαμε. Αυτό που μας πέρασε το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει ταινία του με τον Τζέρι Λούις, που είναι γυρισμένη μέσα σε ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί, εντάξει.
1: Κοίτα, οι ελληνικές ταινίες ήταν πιο πολύ σε bungalows. Πρέπει να ήταν και η μόδα της εποχής.
0: Ήταν μεγάλα ξενοδοχεία αυτά, που είχαν κήπους μέσα, είχαν τα, τις ρουλέτες τους, είχαν τα... πώς θα γινόταν το παιχνίδι. Τις ιδιωτικές θάλασσες, τις πισίνες. Mm-hmm. Θυμάσαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη ξαπλωμένη στο γρασίδι, δίπλα με το σκυλάκι της,
1: που έκανε όλες τις ασκήσεις.
0: Οι πλούσιοι και την καμακώνανε.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, το δόλωμα.
0: Βλέπεις. Να, άλλη μια ταινία που εξελίσσεται μέσα σε ξενοδοχείο και αυτή. Έτσι, γιατί είμαστε χώρα του τουρισμού εμείς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε, ας πούμε, ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχουμε εμείς παραγωγή εδώ.
1: Και ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που γυρίστηκαν εδώ επίσης.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά όχι, όχι για τον τουρισμό, ίσως τόσο. Oh. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα μαζί. Καλωσορίσατε, μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, λοιπόν, σου έχω μία είδηση από το Βιετνάμ, εξωτερικό δελτίο πάλι, καταλαβαίνεις, που τι λες και λίγο σοκαριστική. Οι αρχές, λέει, του Βιετνάμ κατέσχεσαν 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, τα οποία είχαν πληθεί και θα τα πουλούσαν σαν καινούρια από εργοστάσια.
1: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό και πώς τα βρήκανε δηλαδή? Δηλαδή η ερώτηση είναι πώς τα βρήκανε, καλά τα μαζέψανε?
0: Όπως ισχυρίστηκε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, κάθε μήνα παραλάμβανε τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά από ένα προμηθευτή που τα μάζευε από κάδους απορριμμάτων ξενοδοχείων. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της τα έπλαιναν, τα στέγνωναν και αφού τους έδιναν εκ νέου σχήμα χρησιμοποιώντας ξύλινα σεξουαλικά παιχνίδια διαφόρων μεγεθών,

0: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν πλύνει, δεν ξέρω τι.
1: Βρε, ό,τι και να κάνεις. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Θα μπορούσαν να τα διαφημίζουν ως χρησιμοποιημένα.
1: Δεν νομίζω ότι τα διαφημίζαμε αυτόν τον τρόπο.
0: Θα πουλούσαν τρελά. Έχουν φτάσει και ψηλά κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τρίτη και θα επιστρέψουμε εδώ εσείως για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Facebook και στο Instagram, εκεί είμαστε και τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά.
1: Εκεί λοιπόν μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: τελευταίο ημίωρο για σήμερα, για μας τουλάχιστον εδώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, εδώ.
1: Πολλά και διάφορα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και συζητάμε. Έχω έτσι μια πολύ συγκινητική ιστορία όμως που θέλω να μοιραστώ.
0: Έτσι περίμενα να πάρω αυτό το μαντήλι.
1: Τις γλυκές ιστορίες που μου αρέσει να μοιράζομαι. Εγώ θα σου μιλήσω για έναν 89χρονο, ο οποίος για να τα βγάλει πέρα στη Γιούτα τον είπα, εργάζεται ως ντελιβεράς. Mm-hmm. 89 ετών, έτσι.
0: Είδες. Οι παλιότεροι έχουν αλλού το μυαλό τους.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παπούλης, 89χρονος, που πάει και κάνει delivery τις πίτσες, αγαπήθηκε πάρα πολύ από ένα ζευγάρι πελατών της συγκεκριμένης πιτσαρίας, οι οποίοι αποφάσισαν να του δείξουν αυτή την αγάπη που νιώθουν για εκείνον, δίνοντάς του φιλοδόρημα $12,000.
0: Μια χαρά. Ωραίο φιλοδόρημα αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το φιλοδόρημα...
0: Καλύπτει καμιά τρύπα.
1: Πώς προέκυψε όμως.
0: Ναι.
1: Οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό, χρησιμοποιεί το TikTok. Και είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με τις συναντήσεις τους με τον 89χρονο και ζήτησαν από τους χρήστες να δώσουν όποιο ποσό θέλουν για τον Ντέρλιν, ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σε τόσο προχωρημένη ηλικία. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι προέκυψε... Και μάλιστα έβγαλαν και ένα βίντεο που ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό ο 89χρονος. Λοιπόν, ζει σε ένα προκάτ σπίτι, σε ένα πάρκο και ξεκίνησε το delivery γιατί, λέει, η πρόνοια δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, κρατήσου, έτσι, έχουμε από θεματάκι,
1: που?
0: Από παντού, από όπου βρεις, έτσι, όπου μπορείς, υπάρχει χειρολαβή, κάτι, κρατήσου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα επεισόδιο εκεί στην Τουρκία, σε αυτούς τους απίθανους τύπους που έχουμε γείτονες,
1: mm-hmm.
0: έτσι, σύζυγος, πρώην ποδοσφαιριστή, μεγάλου ποδοσφαιριστή, έτσι, ήταν στη Γαλατά Σαράι, και έχει κάνει και 34 εμφανίσεις στην Εθνική Τουρκίας.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, λοιπόν, η σύζυγος αυτού νου
1: mm-hmm.
0: Πρόσφερε σε δολοφόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια για να το δολοφονήσει.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Γιατί, έτσι, δεν τη στάνει η χλειδί που έχει, που τρώει τα χρήματα δίπλα του και περνάει καλά όπως περνάει.
1: Ναι.
0: Θέλει να τον δολοφονήσει για να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Τι λες ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, αυτοί γνωρίστηκαν στο Παρίσι το 2012. Αυτή, όπως βλέπεις, ερωτεύτηκε σφόδρα.
1: Mm-hmm.
0: Φόδρα. Λοιπόν, και μετά
1: ναι.
0: παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, έχουν και παιδιά. Τρία παιδιά έχουν αυτή mm-hmm. τη στιγμή. Δεν έχουν χωρίσει, είναι ακόμα παντρεμένοι. Έτσι, mm-hmm. αλλά παίχτηκε αυτό. Δηλαδή, της ήρθε, δεν παίρνω κι άλλα λεφτά. Καταλαβες. Και έχει συνεργό, παύλα γκόμενο.
1: Ναι.
0: Και λένε μαζί, δεν το σκοτώνουμε. Αλλά κάνει ο συνεργός, εγώ δεν μπορώ. Του πήγε, λέει, μια μέρα μια μπριζόλα. Λέει, πυροβόλα και το όπλο. Λέει, όλες, εγώ δεν μπορώ. Και βρήκε έναν πληρωμένο δολοφόνο, τέλος πάντων, ο οποίος είχε βγει από τη φυλακή μόλις και είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Τον πιάνει, του λέει, εγώ θα σου δώσω 1,3 εκατομμύρια δολάρια
1: mm-hmm.
0: αν σκοτώσεις τον άντρα μου, έτσι. Και εκείνος στην αρχή ψάχνει μαζί της να βρει το πιο καλό μέρος για να το θάψουν, να μην τον βρούνε ποτέ.
1: Ναι.
0: Το βρίσκουνε, έτσι, και έρχεται η ώρα αυτή που πρέπει να δολοφονηθεί. Αλλά ο εκτελεστής πηγαίνει και το λέει στον ποδοσφαιριστή τελικά.
1: Αχα.
0: Ότι μπορεί να σε δολοφονήσει αυτή και την τσακώσανε. Δηλαδή, αγόρια, σωθήκαμε από μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μιλάμε για έρωτα, έτσι. Έχουν τρία παιδιά. Τι να σου πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι εμπιστοσύνη. Τώρα είναι να μην σου τύχει.
0: Καλά, εμπιστοσύνη. Τι να σου τύχει τώρα. Okay, συγγνώμη, δηλαδή βλέπεις την άλλη, σου χαμογελάει, σε αγκαλιάζει, ξέρω και εγώ όλο το πακέτο το θεατρικό. Ξέρεις, θα φτάσει στην δολοφονία.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δεν το
1: ξέρω.
0: Και να δίνει και 1,3 στο δολοφόνο. Φαντάσου τι είναι να πάρει, ας πούμε.
1: Είναι επένδυση αυτό. Επενδύω.
0: Ο γάμος είναι επένδυση, το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές.
1: Όχι, εννοεί επένδυση να δώσω αυτά τα χρήματα στο δολοφόνο.
0: Ναι, ναι. Και ο γάμος είναι επένδυση. Για να έχει 1,3 παντρεύτηκε και έχει αυτόν. Που έχει πολλά.
1: Ναι.
0: Επένδυση είναι αρχική επένδυση και πάμε στο τελικό σκοπό που είναι και να τα πάρουμε όλα.
1: Επενδύει για να μπορέσει να πάρει περισσότερα μετά στη συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτά. Α, κατάλαβες. Είναι πολύ επιχειρηματικό το μυαλό της όμως, έτσι. Επένδυσε, έκανε το γάμο, αποταμίευσε τα χρήματα, τα οποία τώρα δεν τα ρίχνει αλλού, αλλά επενδύει στην ίδια επιχείρηση, ούτως ώστε να την εξελίξει.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Την εξέλιξη.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Πάει.
1: Πάει.
0: Τέλειωσε. Φεύγουμε από εδώ. Σας αφήνουμε και σε 22 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε.
1: 22 ώρες από τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή μας. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι αύριο δηλαδή, πολλά πολλά φιλιά από μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και πρώτα πρώτα. Χαμογελάστε στον καθρέφτη, παιδί μου. Στον καθρέφτη εκεί, να σου φτιάξει διάθεση. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Άκουσα πριν λίγο που είπαν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Τι αλλάζεις?
0: Ρολόγια.
1: Τι είναι ζωολόγια?
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπε ο εκφωνητής. Είναι ο μήνας, λέει, που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Αλλάζουμε ώρα.
0: Μάλλον αυτό ήθελε να πει. Αλλάζουμε ρολόγια, λέει, ωραία. Θα αλλάξει το ρολόι μου.
1: Θα μας φέρουν άλλα.
0: Θα μας φέρουν άλλα. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
1: Το δικό μου είναι ρόλεξ, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Άρχεσαι χωρίς να μου το λες. Να γεμίζει αέρα το δωμάτιο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Energy Vibes.
10: Energy Vibes.
9: Τώρα.
11: 6 Οκτωβρίου σήμερα και έχουμε καλά νέα με το ξεκίνημα. Τη Δευτέρα την ξεπεράσαμε. Αυτό από μόνο του αξίζει ένα μικρό χειροκρότημα και ίσως και δεύτερο καφέ. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου ανεβάζουμε τη διάθεση, την ένταση. Έχουμε χαμόγελα, μεγάλες επιτυχίες και όλα όσα αγαπάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Τα Energy Vibes που ο τίτλος παραπέμπει στο περιεχόμενο. Θα γυρίσουμε πίσω στο σαν σήμερα. Θα βρούμε απίστευτες ιστορίες από τον κόσμο. Θα ταξιδέψουμε, θα τσεκάρουμε ζώδια, χρήσιμα tips και φυσικά όλα μα όλα εκείνα τα περίεργα που κανείς δεν ζήτησε να μάθει, αλλά εμείς θα του τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Καφές δίπλα, ένταση πάνω και τα προβλήματα για λίγο στο αθόρυβο. Κι αν σας ρωτήσει κανείς τι κάνετε, η απάντηση είναι μόλις μία. Φορτίζουμε μπαταρίες, μη μας ενοχλείτε!
12: Energy Vibes.

Πάμε μία γρήγορη βόλτα τώρα πίσω στον χρόνο, γιατί η σημερινή μέρα, η 6η Οκτωβρίου, έχει γράψει αρκετές ιστορίες γενικά στο παρελθόν και στο πέρασμά της. Το 1825 στο Μεσολόγγιο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας από τις δυνάμεις του Κιουταχή. Οι πολιορκημένοι καταφέρνουν τότε να αντέξουν, όμως η πολιορκία θα συνεχιστεί για μήνες και θα οδηγήσει στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Το 1860, μία τέτοια μέρα, πάμε στην Κίνα. Εκεί βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο κατά τον δεύτερο πόλεμο, του οποίου μια σύγκρουση με τεράστιες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για την Κίνα. Το 1927, μια τέτοια μέρα, η Μεγάλη Επανάσταση έρχεται στον κινηματογράφο, κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Ο τραγουδιστής της jazz με τον Al Jolson, η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία του ομιλώντος κινηματογράφου. Μέχρι τότε πήγαινε σινεμά και οι ηθοποιοί, ευτυχώς για εκείνους, δεν χρειαζόταν να θυμούνται ατάκες. Το 1951, σαν σήμερα, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα σε μια εποχή που ο ψυχρός πόλεμος ανεβάζει επικίνδυνα θερμοκρασία. Τέτοια μέρα, επίσης, το 1973 ξεκινά ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, μία από τις σημαντικότερες αραβο-ισραηλινές συγκρούσεις του 20ου αιώνα. Και το 2003, το Νόμπελ Ιατρικής απομένεται στους Πολ Λότερμπαρ και Πίτερ Μάνσφιλντ για την συμβολή τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας, μιας τεχνολογίας που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί μπορούν να βλέπουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Από το Μεσολόγγι και το Πεκίνο μέχρι το Χόλιγου, τον ψυχρό πόλεμο και την σύγχρονη ιατρική. 6η Οκτωβρίου είναι αυτή, μια μέρα που ιστορικά δεν την έλεγες και ιδιαίτερα χαλαρή. Ευτυχώς όμως εδώ εμείς έχουμε μουσικούλα και συνεχίζουμε.

Πάμε σε viral news τώρα, εκεί στο TikTok που αλλού παίζει δυνατά μια νέα τάση. Γυναίκες λοιπόν εμφανίζονται στα πρώτα ραντεβού εντελώς άβαφες. Όχι

Επειδή βαρέθηκαν το make-up, αλλά για να δείξουν από την αρχή την πιο αυθεντική εκδοχή τους. Αν σου αρέσει έτσι, τότε αρχίζεις και το level με eyeliner, όπως το έθεσε μια χρήστρια. Κάποια μάλιστα το βλέπουν σαν στρατηγική. Πρώτα εμφανίζεσαι natural και μετά έτσι ανεβάζεις σιγά σιγά level με λίγη μάσκαρα. Εδώ λίγο κραγιόν παρά εκεί, για να ξεκλειδώνεις σε νέα πίστα σε video game session. Μια κοπέλα μάλιστα αποκάλυψε ότι περίμενε μέχρι το 5ο ραντεβού για να βαφτεί. Οι ειδικοί πάντως λένε χαλάρωσε, δεν υπάρχει manual για το τέλειο ραντεβού. Αν θέλεις full glam, πήγαινε έτσι. Αν θέλεις λίγο πιο casual, βγες όπως νιώθεις. Αυτό που μετράει είναι να δείχνεις την πραγματική σου εικόνα και offline να ταιριάζει και με το online. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Είτε με concealer είτε χωρίς, το μυστικό είναι να νιώθεις εσύ καλά. Γιατί όταν το vibe είναι σωστό, το ραντεβού πάει καλύτερα από ότι το πιο τέλειο make-up tutorial.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό είναι το δικό μας δίωρο μέσα στην ημέρα. Λιγότερη γκρίνια, περισσότερα χαμόγελα και μουσική που παίζει έτσι όπως πρέπει. Δυνατά. Τώρα σας έχω ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Θα αφήνατε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τα ψώνια σας? Κι όμως, ήδη συμβαίνει. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σύμφωνα με έρευνα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 39% των καταναλωτών έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για online αγορές. Αντί λοιπόν να ανοίγουμε 15 καρτέλες και στο τέλος να μην θυμόμαστε καν τι ψάχναμε, ρωτάμε πλέον ένα ψηφιακό βοηθό. Θέλω μία βαλίτσα, παραδείγματος χάρη, μέχρι 150 ευρώ. Βρες μου κινητό με πολύ καλή κάμερα ή πρότεινέ μου ξενοδοχεία στη Ρώμη και παίρνουμε συγκεκριμένες επιλογές. Και στην Ελλάδα το έδαφος είναι έτοιμο. Το 83,5% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών είχε χρησιμοποιήσει εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το 2025. Με λίγα λόγια, φτάσαμε στην εποχή που πριν αγοράσουμε κάτι ρωτάμε και το AI. Βέβαια, αν στο τέλος του μήνα ρωτήσεις πού πήγε ο μισθός μου, εκεί είναι σίγουρο ότι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα για το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες, οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει το μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργητάκι ξάπλα στην άσφαλτο. Πω πω, κρίμα λέει, το σκότωσα το καημένο. Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργητάκι, αλλά ήταν σε κόμμα. Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι του για δουλειές. Συνέρχεται που λες το σπουργητάκι σιγά σιγά και κοιτάει και τι να δει. Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα, πατού κάγκελα. Τρελαίνεται το σπουργητάκι και λέει: «Πω πω, το σκότωσα τον άνθρωπο».
2: Ακούς Energy Vibes.

εδώ και κάποιες δεκαετίες ο δείκτης νοημοσύνης, ή αυτό που λέμε IQ, χρησιμοποιείται για να μετριέται προσεγγιστικά η ευφυΐα ενός ή μιας ομάδας ατόμων σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το IQ κάθε ατόμου υπολογίζεται με διάφορες μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν συνήθως τεστ με ερωτήσεις ή διαδικασίες με καθορισμένα αντικείμενα. Σήμερα, με το World Population Review, οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως, περίπου στο 68%, έχουν IQ από 85 μέχρι και 115. Όσοι ελάχιστοι τώρα έχουν δείκτη νοημοσύνης άνω του 140, τότε ανήκουν στις ιδιοφύες. Πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον και ο χάρτης της ιστοσελίδας που δείχνει αναλυτικά το IQ κάθε χώρας. Εκεί βλέπουμε πως στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία, με το μέσο όρο IQ του πληθυσμού να φτάνει το 106,49, ενώ ακολουθούν η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Κίνα με 104,10. Τα ευρωπαϊκά κράτη τώρα που έχουν καταφέρει να συμπεριληφθούν στην πρώτη δεκάδα είναι η Λευκορωσία με 101,60, η Φιλανδία, το Λίχτενστάιν, αλλά και η Ολλανδία με την Γερμανία, με το μέσο IQ να είναι εκεί στα 100,74. Η αλήθεια είναι πως αν και η χώρα μας βρίσκεται μακριά από τις πρώτες θέσεις, συγκέντρωσε ένα αξιοπρεπέστατο μέσο όρο IQ στην έρευνα που έκανε το World Population Review το 2019. Βρίσκεται στην 55η θέση παγκοσμίως με μέσο IQ στο 90,77. Πάνω από την Τουρκία που είναι 77η με 86,8 και την Αλβανία 101η με 81,75. Να μαζίσει το IQ! Ακούς Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα. Ένα ταξίδι μου έχεις τάξει. 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
1: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Ζώδια κάνουν βόλτα.
7: Είμαι ο Κυριάκος και σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά και για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας αλλά και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Κάποια ζώδια θεωρούν πολύ δύσκολο το να συγχωρούν, ενώ κάποια άλλα δεν ξεχνούν τα πάντα, ακόμα και την απιστία. Τα ζώδια που θα σου αναφέρω ευθύς αμέσως δεν θα σου κρατήσουν κακία ό,τι και αν τους κάνεις, αλλά καλό είναι να μην δοκιμάσεις τα όρια τους γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ο Ζυγός είναι το ζώδιο της δικαιοσύνης, οπότε θεωρεί πως πρέπει να σε συγχωρέσει ακόμα και αν το έχεις κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Πιστεύει πολύ στις δεύτερες ευκαιρίες, οπότε θα σου δώσει σίγουρα τη δυνατότητα να του εξηγήσεις την περίπτωση που τον απογοητεύσεις. Ο Τοξότης από την άλλη, ως ζώδιο της ελευθερίας και της ανοχής, συγχωρεί εύκολα τα λάθη και τα θεωρεί ανθρώπινα. Δεν κρατάει κακία και πιστεύει πάντα στην καλή πλευρά των ανθρώπων. Είναι αισιόδοξη η φύση και εμπιστεύεται εύκολα τους άλλους, γι' αυτό και δίνει πάντα συγχώρεση. Οι Ιχθύς από την άλλη είναι τα ζώδια που συγχωρούν περισσότερο. Είναι υπερευαίσθητοι, αλλά θέλουν πάντα να δίνουν δεύτερη ευκαιρία στο πρόσωπο που τους πληγώνει, γιατί δεν θέλουν ποτέ να βρεθούν σε αντίστοιχη θέση. Δεν θέλουν να βλέπουν επίσης τους άλλους να υποφέρουν και θα κάνουν τα πάντα για να το αποφύγουν. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχετε γατούλα και θυμάστε με νοσταλγία την εποχή που το σπίτι σας ήταν πεντακάθαρο? Λογικό. Τρίχες στο καναπέ, άμμο στο πάτωμα, παιχνίδια παντού και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά μένετε και εσείς. Μερικά απλά κόλπα όμως βοηθούν στην κυριολεξία. Βάλτε την αμολεκάνη σε σημείο που καθαρίζετε εύκολα και ένα ειδικό χαλάκι από κάτω, έτσι ώστε να το τοποθετήσετε και να μην πηγαίνουν πέρα δόθε οι άμμοι. Επίσης, τοποθετήστε κουβερτούλες στα αγαπημένα της σημεία για να συγκεντρώνετε εκεί το περισσότερο τρίχωμα και βουρτσίζετε την τακτικά. Και ναι, μια καλή ηλεκτρική σκούπα από εδώ και στο εξής θεωρείται μέλος της οικογένειας. Γιατί όταν έχεις γάτα, το σπίτι μπορεί να μην είναι απολύτως καθαρό σχεδόν ποτέ. Αλλά μην αγχώνεσαι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικό σου, είναι δικό της. Εσένα απλώς σε κρατάει για το housekeeping. Energy vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και στη Σουηδία οι μαθητές πληρώνονται με $187 παρακαλώ το μήνα για να πηγαίνουν σχολείο. Όπα, όπα, κόψε λόγια, μη μας πάρουνε χαμπάρι και εδώ οι δικοί μας αρχίζουν και μας τα ζητάνε. Τα μάτια των μωρών δεν παράγουν δάκρυα μέχρι να γίνει το μωρό μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων. Αυτό δεν το ξέραμε. Τα περισσότερα βιβλία από κάθε άλλο λαό της γης διαβάζουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι της Ισλανδίας. Με τόσο χειμώνα και κρύο, λογικό το βρίσκω. Η κόλλα επίσης στεγνώνει εξαιτίας της υγρασίας και όχι του αέρα. Τέλος, μπορεί να πιστεύεις το αντίθετο, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίπου μόνο το 15% της ερήμου της Σαχάρας καλύπτεται από άμμο. Και αν όλα αυτά δεν έχουν να σου πούνε τίποτα ως γνώσεις και εμπειρία μυαλού και θέλεις πραγματικά μόλις τώρα που τις άκουσες να τις μεταφέρεις στο δικό σου recycling bin, οκ, πάτα το enter και ακολούθησε με σε επιτυχίες.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε,
4: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
8: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Travel Energy Tips.
10: Ήρθε ώρα για ταξιδάκι. Ο Οκτώβριος είναι επιτέλους εδώ, αποτελώντας μια άκρος δελεαστική ευκαιρία να οργανώσουμε ένα χαλαρωτικό διήμερο ταξίδι σε ελληνικούς must visit προορισμούς που σε λίγους μήνες από τώρα θα είναι σχεδόν απλησίαστοι. Έτσι που λες, σου έχω ετοιμάσει για σήμερα την κοσμοπολίτικη Αράχοβα. Σε 2 μήνες από τώρα θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των χειμερινών παραθεριστών. Τότε όμως θα είναι και πραγματικά δύσκολο να βρεις κατάλημα, αλλά και οικονομικές επιλογές τόσο σε ό,τι αφορά τη διαμονή σου, όσο και την διασκέδασή σου. Τώρα λοιπόν είναι η καλύτερη ευκαιρία να απολαύσεις τις ομορφιές του υπέροχου αυτού χωριού. Η όμορφη Αράχοβα το φθινόπωρο είναι ανθισμένη και τα γραφικά σοκάκια της ήρεμα και χωρίς καμία φασαρία που έπεται από Νοέμβρη ύστερα. Θα ερωτευτείς στα παραδοσιακά σπίτια, τα μικρά μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα, αλλά και τις παραδοσιακές ταβέρνες της με πραγματικά καταπληκτικά ψητά. Το μπρούσκο και η φορμαέλα είναι τα τοπικά προϊόντα που δεν πρέπει να παραλείψεις να δοκιμάσεις αλλά και να αγοράσεις. Ένα διήμερο στην Αράχοβα αυτή την εποχή είναι ότι πρέπει για να την γνωρίσεις σε βάθος, να την λατρέψεις και να την κάνεις ορμητήριό σου για τις γρήγορες χαλαρές αποδράσεις κάθε χειμώνα.
11: Ακούς Energy Vibes.

Έχεις νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά στη δουλειά? Εσύ δουλεύεις κανονικά, αλλά το vibe στο γραφείο μοιάζει ύποπτο. Ένας εργατολόγος λοιπόν στο TikTok που αλλού λέει ότι υπάρχουν τρία σημάδια που δείχνουν ότι ίσως μπορεί ήδη να ψάχνουν ή και να έχουν βρει τον αντικαταστάτη σου. Ναι, καλά άκουσες. Πρώτο σημάδι, έρχεται καινούριος συνάδελφος με τα ίδια skills, ίδιες αρμοδιότητες, ίδια όλα. Αν μάλιστα κοστίζει και λιγότερο, τότε μάλλον δεν είναι εκεί για να σου κάνει παρέα στο lunch break. Δεύτερο σημάδι, ξαφνικά οι αρμοδιότητες σου μειώνονται. Εκεί που έτρεχες projects, τώρα έχεις τα μισά. Και τα υπόλοιπα τα δίνουν στο νέο. Μη χαρείς λοιπόν ότι σε λυπήθηκαν, το πιθανότερο είναι ότι ετοιμάζονται να σε αδειάσουν. Τρίτο σημάδι, το management σε κάνει ghosting. Δεν σε καλούν σε meetings, δεν σε ενημερώνουν, δεν σου ζητάνε καν τη γνώμη σου. Αν το meeting γίνεται χωρίς εσένα, μάλλον εσύ είσαι το θέμα του meeting. Αν δεις λοιπόν αυτά τα τρία σημάδια, μην το βάλεις κάτω. Φρέσκαρε το βιογραφικό, δείξε παραπάνω αξία στη δουλειά σου, μίλα ανοιχτά με τους προϊστάμενους σου. Γιατί η σιωπή μπορεί να είναι ένα quiet cutting, αλλά εσύ μπορείς να το γυρίσεις υπέρ σου και να τους πιάσεις εξαπίνεις. Για να το κλείσουμε λοιπόν ραδιοφωνικά. Αν το αφεντικό κάνει unfollow πριν καν πάρεις χαμπάρι, φρόντισε τουλάχιστον να έχεις έτοιμο το επόμενο account. Energy vibes.

Και κάπως έτσι κυλήσε και η σημερινή μας βολτίτσα εδώ στα Energy Vibes της 3ης 6 Οκτωβρίου. Γυρίσαμε πίσω στην ιστορία της ημέρας, μάθαμε ότι πλέον ζητάμε μέχρι και από την τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει στα ψώνια, τσεκάραμε ποια ζώδια συγχωρούν ευκολότερα, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε καθαρό ένα σπίτι ζώντας με μια γάτα. Καλή επιτυχία σε αυτό, εγώ είμαι παθών. Και εννοείται βάλαμε στο πρόγραμμα και μια φθινοπορεινή απόδραση στην Αράχοβα. Και πριν φύγουμε, μια μικρή υπενθύμηση. Αν σήμερα προλάβετε μπροστά σας ένα ηλιοβασίλεμα, σταματήστε για δύο λεπτάκια και κοιτάξτε το. Χωρίς κινητό, χωρίς φωτογραφία, χωρίς κανένα story, μόνο εσείς και αυτό. Γιατί ίσως γι' αυτό μας ηρεμούν τόσο πολύ τα ηλιοβασιλέματα. Μας θυμίζουν ότι ακόμα και μια κουραστική ημέρα ξέρει να φεύγει όμορφα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο στην ημέρα και τη νύχτα σας, με χαμόγελο, μουσική και λίγο περισσότερο χρόνο για όσα σας κάνουν καλό. Energy Vibes και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: διαβλοσradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. διαβλοσradio.gr. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
8: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
8: Που δεν το θυμάσαι πια.
9: Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Για 23η, 24η, 25η χρονιά. Έχω ξεχάσει. Καλό απόγευμα, καλή σεζόν να έχουμε. Επανερχόμαστε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην αγαπημένη σας εκπομπή, ταξιδεύοντας μαζί. Ένας τίτλος διαχρονικός. Μια συχνότητα διαχρονική, η αγαπημένη σας συχνότητα, Διάβλος Κρήτης, διάβλοσradio.gr. Ταξιδεύοντας λοιπόν με τον Μανώλη Λεμπίδη, εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά, από όπου και αν μας ακούτε, εδώ είμαστε. Είτε από την αγαπημένη σας συχνότητα, από το διάβλοσradio.gr, από το live TikTok. Καλώς τα παιδιά. Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω να περάσουμε το επόμενο 2 ώρο όσο το δυνατόν καλύτερα. Με την πάροδο του χρόνου σε λίγο διάστημα θα είμαστε και καθημερινά εκτός Τετάρτης. Προς το παρόδειγμα αφήνει ο φίλος μου Ισμαήλ να δουλέψω κάθε μέρα. Καλά να είμαστε. Να περάσουμε στο χορηγό και να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα τραγούδια όπως έχουμε συνηθίσει, όποια τραγούδια θέλουμε, όποια τραγούδια μας αρέσουν και όποια τραγούδια θέλετε. Γελάς, πάμε.
10: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
9: Λοιπόν, τι λέτε, προχωράμε. Προχωράμε. Προχωράμε. Δεν απορείτε καθόλου βέβαια, γιατί ξεκινάμε την εκπομπή έτσι και γιατί θα την συνεχίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά θεωρώ ότι η επικαιρότητα είναι στην κορύφωσή της όσον αφορά την απώλεια του τεράστιου του Γιώργου του Μαζονάκη. Μια απώλεια που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να την πιστέψω, δεν θέλω να το πιστέψω, και επίσης θεωρώ ότι η απώλειά του είναι αναντικατάστατη, και όσοι, γνώμη μου, προσπαθούν να τραγουδήσουν τραγούδια του, απλά εκτίθονται. Και θα ήταν καλύτερα να τον ακούμε εμείς με τα δικά του τραγούδια, παρά να ακούμε άλλους να ερμηνεύουν δικά του. Respect σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα. Με ενδιαφέρουν μόνο ότι χάσαμε αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη, αυτή τη φωνάρα, τις τραγουδάρες και ό,τι έχουν σχέση μαζί του μουσικά. Καλά να είμαστε, ξεκινάμε.

0: φοβόμαι.
1: Όπως επίσης αναθεωρώ και μερικούς καλλιτέχνες που τους είχα top στην εκτίμησή μου μουσικά, τους οποίους βέβαια τους έχω εντελώς απομυθοποιήσει και θα το καταλάβετε και από τις επιλογές των τραγουδιών. Άφηξε είσαι εσύ, τρέχα πάνω.

0: Νίκος.
1: Ποιος είναι ο Νίκος, ρε.
2: Απόψε πάλι. Ωρες μικρές.
1: Άντρες βρήκες να φέρεις. Γεια σου Άννα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εκκρεμότητα σαν πόρτα ανοιχτή.
1: Καλά τα πτάπ.

Και καφέ, ό,τι θες, ό,τι θες. Και πίτσα. Σ' έχω επιθυμήσει. Σας λείψαμε, σας λείψαμε. Επιθυμήσατε, επιθυμήσατε. Και τα μουσικά ταξίδια ξεκινάνε την Παρασκευή, μην το ξεχνάτε. Έχουμε και το Σάββατο, τον Κωστή.

0: Ποιος μπορεί να ερμηνεύσει τέτοια τραγούδια και να συγκριθεί με αυτή τη φωνή, ρε παιδιά. Αυτή είναι ιδιαίτερη. Τα τραγούδια ιδιαίτερα είναι γραμμένα κυρίως γι' αυτόν. Δεν είναι τεράστια απώλεια. Τεράστια.
1: Μα σε παίρνω πάλι.
0: Έλα μωρό μου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάντεψε μωρό μου. Σαν να πήρα για να σου πω.
0: Σε έχω επιθυμήσει. Γεια σου Δέσποινα.

Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάπως αλλιώς. Είναι αδύνατον. Σε έχω επιθυμήσει. Να και η security. Όλο το Infinity μαζεύτηκε.

Γεια σου Όλγα, γεια σου Αγνή, γεια σου Βούλα, Κολώνα. Σε έχω επιθυμήσει. Γιώργος Μαζωνάκης, ένας και μοναδικός. Ακούσαμε τα δύο πρώτα τραγούδια. Ωρες μικρές, έχω επιθυμήσει. Έχει ρεπερτόριο τεράστιο. Ευτυχώς έχουμε να θυμόμαστε. Μας έχει αφήσει παρακαταθήκη αρκετά μεγάλη. Χαιρόμαστε, αλλά λυπόμαστε. Ο μόνος προσωπικά που θεωρώ, και είπα όλα βέβαια, αλλά που ήταν αυθεντικός, original, σε όσα είπε για το Μαζό, ήθελα να πω. Παύλα, Οικονομόπουλος. Ο Απών ήταν ιδιαίτερος, γιατί έχει η χρειά της μουσικής, το ύφος της μουσικής που ερμηνεύει ο Απών, είναι τελείως διαφορετικό από το του Μαζό. Και τα είπε τα τραγούδια με το δικό του τρόπο, αυτό που ξέρει ο Απών, που ξέρουμε εμείς. Ο Σαμπάνης, του Σαμπάνη τα τραγούδια, φίλε, είναι όλα γραμμένα για αυτόν.

Το 70% λέει του κοινού που ακολουθούσε δεν μας ακολουθεί τώρα. Θα έρθει που θα πάει, θα γυρίσει. Έτσι μας στέλνει μηνύματα το TikTok. Φοβάται. Μην χάσεις πελατεία.

0: δικέ μου έρωτα.
1: Μεγάλε,
0: μεγάλε.
1: Απόν και μαζό. Να αλλάξουμε λίγο. Τι είναι αυτό τώρα. Ζήζα. Να κάναμε για τις ανάλογες.

0: Βρέχει, βρέχει, βρέχει, έβρεξε πολύ. Το τραγούδι της Αναστασίας όμως είναι.
1: Κοίταξε, καρδιά μου βρέχει, το αίμα μου για ξένα τρέχει.
0: Κανονικά πρέπει να τα βάλεις το live, Ισμαήλ, πρέπει να το βάλεις στα ηχεία του ξενοδοχείου. Να ακούγεται παντού.

0: Σαμπάνι ζητήσατε, σαμπάνι ακούμε.
1: Μόνο εσύ με γιατράβεις, μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Στην πληγή. Το καλύτερο του τραγούδι για μένα. Από αυτά που τραγουδάει αυτός.
1: Μόνο εσύ το κορμί μου διαπέρνας και σαν ρεύμα με χτυπάς.
0: Στη μία λοιπόν αφιερωμένο, στη μία.

0: της μόνος. Παιδιά, την εκπομπή θα την ακούτε προσωρινά για 2 εβδομάδες, Τρίτη και Παρασκευή. Από για όλο το χειμώνα θα μας ακούτε κάθε μέρα 4 με 6 εκτός Τετάρτης. Μόνο εσύ.
1: Τι να πεις, τι να πω.
0: Τι να πεις, τι να πω.
1: Που σε νιώθω Θεό και πιστεύω στο τίποτα και το έχω λάθος.
0: Αν τολμάς πες όνομα που αφιερώνεις, αν τολμάς πες το.
1: Μα και εγώ.

Τώρα στη Βουλγαρία. Επειδή ο φίλος μου είναι καψουράκος, θα το αφιερώσω στο επόμενο τραγούδι. Του πάει Γάντι. Του πάει Γάντι. Στο Club Cara το βάλεις τώρα στο ηχείο να ακούγεται. Για Πασόν αυτό το τραγούδι.

0: ρε καρδιά μου.
1: Γεια σου Άννα. Μία, δύο, τρεις,
0: πώς αντέχεις, πώς αντέχεις, απορώ.
1: 16.

0: Γεια σου Πάρη.
1: Αχ καρδιά μου.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη συντροφιά, diablosradio.gr. Από όλα τα social εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Βάλτε το ραδιόφωνο τέρμα, τέρμα, τέρμα, τέρμα, τέρμα, τέρμα, τέρμα, τέρμα, τέρμα, βάλτε το ραδιόφωνο τέρμα, λέω, τέρμα, τέρμα. Γεια σου Γιαννάρα, χρόνια σου πολλά για τα γενέθλιά σου. Όλοι οι ωραίοι γιορτάζουν Οκτώβρη, όλοι όμως. Δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά όλοι που γιορτάζουν Οκτώβρη είναι ωραίοι. Inside and outside.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Diavlosradio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μας συγκινήσατε. Ευχαριστούμε τη Μαρία. Συγκινητικό. Ευχαριστούμε. Μια μοίρα μας η οποία περνάει μια φάση. Ελπίζουμε να το ξεπεράσουμε μέχρι στιγμής. Πάει καλά.
1: Θα τολμήσει να σ' αγγίξει.
0: Χαιρετίσματα και πολλά πολλά φιλιά. Αν προσέχετε τον κύριο Γιώργο.

0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ παρά να μην ευχαριστήσω, έτσι. Λέει, η τούρτα, τη βλέπετε? Μην πέσει πάνω μου. Ταξιδεύοντας μαζί, καλή αρχή στην αγαπημένη μας απογευματινή ρουτίνα. Από κάποια ξεχασμένα μέρη. Μίλατος forever.

Άσε καλά ρε άνθρωπε εκεί που είσαι. Άσε καλά. Μας έκανε να αγαπήσουμε τα τραγούδια, τη μουσική. Μας ανέβασε τη διάθεση. Γεια σου Βασιλεία. Πού είμαστε? Αγίου Νικόλαου είμαστε. Ταξιδεύοντας μαζί είμαστε.

Καλησπέρα στην Κύπρο, καλησπέρα από άγρις άκρη. Από όπου και αν μας ακούτε, δώστε το στίγμα. Και πολύ ευχαρίστως με όλη μας την καρδιά να αφιερώσουμε. Καλησπέρα στην Κύπρο.

Σερβία μας ακούει σίγουρα το Βελιγράδι. Καλησπέρα. Ο Άγιος Νικόλαος στο λιμάνι μας ακούει σίγουρα. Μας ακούει και η Θεσσαλονίκη.

0: Να μην αφιερώσουμε και στη δεύτερη πατρίδα, στη Θεσσαλονίκη, που ζητάει η Γιάννα. Καλησπέρα σας, μαζό για πάντα, μαζό, μαζό, μαζό. Γεια σου, Μαρίνα.
1: Αν στο δρόμο μου βρεθείς, άμα τύχει
0: παιδιά,
1: και με δεις,
0: να σου πω κάτι. Όσοι δεν μας ξέρετε και όσοι μας ξέρουν, προσέχετε τα σερτάρια της κουζίνας, γιατί έρχεται τυφώνας. Μαχαίρια κόβουμε φλέβες, ετοιμαστείτε.

τα πετάξετε. Αγκαλιά, χρειαστώ να. Να το ξέρεις τώρα πια, δε σου θυμώνω.

0: Είναι ο Νίκος ο Απέργης. Ωραία αυτά τα τραγούδια. Τα τραγούδια αυτά που λένε για πόνο είναι και τα πιο αγαπησιάρικα ραδιοφωνικά. Δηλαδή ακόμα και να μην βιώνεις κάτι σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή ένα χωρισμό κάτι, αρέσουν ρε παιδί μου αυτά τα τραγούδια.
1: Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά.
0: Τόσα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία.
1: Πάνω που φτάνω.
0: Πάμε από το Βορρά μέχρι το Νότο, Θεσσαλονίκη.

0: Άλλη μια τεράστια απώλεια που και αυτινού τα τραγούδια δεν μπορεί να τα μεταφράσει κάποιος άλλος, να τα ερμηνεύσει. Αλλά για μένα respect στον Καρά, γιατί έχει γράψει και αυτός τραγούδια, έχει πει πάρα πάρα πολλά, αλλά η ιδιαίτερη αδυναμία ήταν ο Μαζό, γιατί είχε και μια αυθεντικότητα, μια ακομπλεξάριστος.
1: Ξέρω κι από
0: και ο Καράς βέβαια.
1: Θα έχεις μια δικαιολογία.
0: Τεράστιες απώλειες, η Μαρινέλα πολύ.
1: Θα φύγω.
0: Κακή χρονιά.
1: Μένα τα φτερά. Από το βορρά μέχρι το νότο.
0: 104 προβολές μέχρι τώρα και λέει ότι ανακάλυψη ότι πάμε καλά σαν αρχή. Μας.

0: Βασίλης Καράς, από το βορρά μέχρι το νότο. Αύριο, αύριο εκεί, Οχ. Θα μας αφήσει όλη τη δουλειά η Βούλα για μας. Πάμε ρε μαζό. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει γράφει: μην ενοχλείτε έξω από την πόρτα του.
1: Δεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη βιάζει.

0: στέκομαι.
1: Σας έλειψε, σας έλειψε.
0: Είδα μου με φως στην τροχή σου μόνος.
1: Θα περάσουμε καλό χειμώνα, μην αγωνάστε.
0: Και τα σπάει ο ουρανός.
1: Δυναμώστε!

0: Λείπει πάλι ο Θεός.
1: Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείτε έξω στην πότα του. Και σε ξένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: κουβέντα μη πιάνεις,
1: πες ένα γεια. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε. Αφιερωμένο για να μας ακούει, ζήτησε Θεσσαλονίκη. Να μας φέρεις από Χατζή κανένα γλυκό εκεί. Θείο Βάνια καμιά μπουγάτσα. Δεν μας αρέσουν τα γλυκά, λέμε τώρα.

0: Ερωτικός FM Θεσσαλονίκη.
1: Προσωπικός μου ήσουν άγγελος και τώρα σκοτεινιάζει.
0: Κάναμε και εκεί, κάναμε.

0: Επιτρέπετε, ήρθε και το αφεντικό. Να του δείξουμε για την τούρτα, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Να σκάει καλά το μηνιάτικο. Βλέπεις. Ε?
1: Σε προσέχουν.
0: Θα το βγάζεις από το κουτί, θα τη βάλεις στο πορτοκαλί, να τη βγάζεις φωτογραφία. Και μετά να τη δώσεις εμένα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, επιτρέπετε να βάλω το τραγούδι που μου αρέσει πολύ και το οποίο το άκουγα όλο το καλοκαίρι μέχρι που μας έφυγε ο Μαζό. Το κόλλημά μου μπορώ να το ακούσουμε. Επιτρέπετε, επιτρέπετε. Γεια σου Σταύρε. Επιτρέπετε. Επιτρέπετε. Πάμε.

0: υπάρχει. Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
1: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης.
1: Διαβλοσradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
1: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Διάβλος Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη σε τροφιά. Εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά. Εδώ επανέλθαμε. 4 με 6. Δεν μπορώ να καταλάβω το ποτέ που λες μήνυμα του Μαζονάκη είναι του Πάριου και το έχει εκτελέσει δεύτερα ο Μαζό μετά, αλλά δεν έχει μπει στο ραδιόφωνο επίσημα, οπότε θα το περάσουμε. Τώρα μπορούμε. Δεν μπορούν να μπαίνουν διασκευές που δεν είναι σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Αλλά έχουμε τώρα την έγκριση να το περάσουμε. Εγώ καλυδέω, για τώρα να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Πρώτη ερμηνεία είναι του Πάριου. Σε εγώ καλυδέω.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Επίσης είχε και το προσόν να παίρνει τραγούδια άλλων καλλιτεχνών και να τα ανεβάζει.
1: Όλα ίδια, όλα ξένα. Δεν μπορώ να εξηγήσω.
0: Πολύ περισσότερο από ό,τι τα ερμήνευε ο πρώτος τραγουδιστής. Σωστά, σωστά.

Ρετσίνα, ρετσίνα. Θέλω καραβάκι. Και όχι καραβάκι, μανάκι. Καραβιδάκι. Καβουράκι. Θέλω.

0: Καραβιδάκι, ετόπα το καραβιδάκι.
1: Απόψε το βραδάκι.
0: Λιμανάκι, λιμανάκι χωρίς...
1: Άλλο μη με παιδευτείς.
0: Μερακλίδερς, νο λιμανάκι.
1: Κι αυτό μήμα από παιδιά.
0: Καλέ, ποιος είναι αυτός.
1: Δεν θέλεις, άλλο μη με παιδευτείς. Παντρέψουμε, μη φεύγεις.
2: Καλέ, πλάκα κάναμε.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός.
0: Λοιπόν,
1: είναι...
0: ποτέ, ποτέ, ποτέ, το ξεχνάς, λέω. Αλλεργία. Μπειράζει, μη φας εσύ. Έχεις φάει πολλά, μη φας. Ποτέ, ποτέ, πάμε, τα ακούσουμε. Πέρασε. Μπορέσαμε, τα καταφέραμε, ορίστε το. Πάρτε το. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ, ποτέ.
3: Ποτέ.

0: Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Πάριος, ειδικά για το Μαζονάκη, αλλά κάπου εκεί είχαν χαθεί, δεν υπήρχε ίντερνετ, ιστορίες και τα λοιπά, και έπρεπε να το παραδώσει το δίσκο του, δεν έβρισκε το Μαζονάκη να το δώσει, και όταν τ' άκουσε ο Μαζονάκης μετά, το ζήτησε και εννοείται ότι ο Πάριος του το έδωσε, ενώ είχε όμως μπει στο δίσκο του Πάριου.
1: Κι αν συνηθίσαμε μονάχοι,
0: γεια σου Έμα.

μεγάλη και η μαγιά της να πάει στο Voice μετά το Μαζό. Ήταν ηλεκτρική καρέκλα, αλλά το τόλμησε και τον αγαπούσε.

Βάλαμε θεούς, βάλαμε. Γεια σου Θάνια. Βάλαμε. Να βάλαμε ρε και το γίγαντα, τον εν ζωή, ο οποίος όμως απουσιάζει και μας λείπει. Να βάλουμε, το καταλάβατε, έτσι να το πετάξουμε εκεί. Πάμε ρε γίγαντα, τεράστια.

Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι με την Καλλιμάνη, την Ιουλία. Καλό. Η οποία ερμηνεύει ένα τραγούδι και το οποίο το βιώνουν πάρα πολύ κόσμος. Αγαπιούνται, είναι χώρια, είτε λόγω απόστασης, είτε τα συναισθήματα δεν μπορούν να τους ενώσουν για κάποιους λόγους. Οποιοςδήποτε λόγο και είναι αυτός. Νομίζω ότι η κυρία, εδώ η κυρία Καλλιμάνη, μας τα λέει μια χαρά. Πάμε να τα ακούσουμε, γιατί θα έχουμε διαφημίσεις μετά. Διαφημίσεις. Τίποτα στη ζωή, τίποτα δεν είναι δεδομένο.

0: Πάμε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
1: Η ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Ταξιδεύοντας μαζί 4 με 6 με το Μανώλη Λεμπίδη, πάντα από τον Διαβλο Radio.gr. Διάβλος, μας ακούτε από όλα τα social, μας ακούτε και μας βλέπετε και από το TikTok. Έλα πίσω στη θέση σου, γυρνά πίσω σε μένα. Έφυγες,
4: πήρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.
0: Γεια σου Βάσο.
4: Σκέφτηκες.
0: Γεια σου Τζίμι.

Πού είναι ο Καψούρης, να του βάλω λίγο σαμπάνι να ακούσει. Πού είναι, Καψούρη, πού είσαι? Είναι στην... Κομωτή, πού είσαι?

Άννα, μόνοι σου έχεις πάει στις 38.000 καρδίες. Μην μου ζητάς αύριο να σου φτιάχνω νύχια. Θα πας στη φίλη σου, την Ειρήνη.

0: σαν γυαλί.
1: Κόρη μου είναι, τι να κάνουμε.
0: Και τη ζωή μου σαν καπνό, να σκορπάς αφού δεν μ' αγαπάς.
1: Στα καλύτερα.

θυμίσουμε ότι τα μουσικά ταξίδια με τον Κώστο Μπάγκαλο ξεκινάνε Σάββατο. Ο Ρεπατζής ξεκινάει αύριο, 4 με 6. Αλλά μην του φέρετε γλυκά, αυτός τρώει κατά ύφια.

0: Μαζό. Πάμε, θέλω. Νότις.
1: Τα μάτια μου κοιτάζουν στη γωνιά σου.
0: Γεια σου ρε Φλάβιο.

Την πρώτη εκπομπή επίσης την αφιερώνω σε ένα από τα ιστορικά στελέχη του σταθμού μας. Ξεκινήσαμε μαζί το 1993 στο μαύρο και στο γκρίζο. Ο Αλέκος, ο φίλος μας, ο οποίος μας άφησε πριν 2 μήνες. Μας βλέπει, μας ακούει. Κακή χρονιά από σχέση

Άντζελα Δημητρίου. Μη με κοιτάς, μη με κοιτάς, μη με κοιτάς με αυτό το βλέμμα, μη με κοιτάς.

φτάνουμε στο τέλος, το καταλάβατε. Γεια σου Ελένη. Καταλάβατε. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Παρασκευή πάλι. Θα επανέλθουμε όμως, θα επανέλθουμε καθημερινά εκτός Τετάρτης. Σύντομα.

Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να πούμε και τα τεκτενόμενα τα κάθε φορά που τελειώνουμε την εκπομπή. Να αγαπάτε, να το δείχνετε, να είστε ο εαυτός σας. Να μην αφήνετε καμία ευκαιρία να πηγαίνει χαμένη. Η ζωή είναι μικρή, απολαύστε τη. Καμία ευκαιρία χαμένη. Ευχαριστούμε και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 6. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αν θέλετε να δείξετε κάπου. Όχι γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ όπως λέει η Αναβίση, αλλά γιατί μας αρέσει. Εδώ είμαστε για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση. Φρένο Γκάζι λέγεται η εκπομπή, Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας και στην επιλογή των τραγουδιών. Και νομίζω οφείλουμε να ακούμε πολύ Βίση, μάλλον μας αρέσει να ακούμε Βίση, δεν είναι τυχαία. Τα γεγονότα που όλοι πια ξέρουμε. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν. Και εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα.

Ένα φωτεινό καλοκαίρι, σαν αυτό που κρατάμε στην καρδιά μας. Και επειδή τώρα το καλοκαίρι έχει περάσει, αλλά και χειμώνα δεν το λες σε καμία περίπτωση, βλέπεις ό,τι θες στο δρόμο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Από μπότες μέχρι σαγιονάρες. Και τώρα θα μου πεις κακό είναι, όχι, όπως νιώθει ο καθένας σε τελική ανάλυση και δεν κρίνουμε. Αλλά πραγματικά πόσο χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό το ρούχο που λέγεται τζιν και που πάει με όλους και με όλα, έτσι. Με φουτεράκι, με καλοκαιρινό μπλουζάκι, φανελάκι, με παλτό ή ένα ωραίο σακάκι, είσαι μια χαρά μέσα στο κλίμα της εποχής, από το πρωί ως το βράδυ. Και ζακέτα να πάρεις βέβαια, αν έχεις βγει με το φανελάκι που λέγαμε πριν.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

μόνο εσένα ή τίποτα και φαντάζομαι το αφιερώνει στη Λελέ του. Ο Στέλιος Ρόκος έχει πάρει το κορίτσι του και στην ουσία μένουν στη Λίμνο, το νησί του, το μέρος του, εκεί που είναι η μάνα του. Απλά πράγματα. Εκεί που μπορεί και ασχολείται και με την άλλη μεγάλη του αγάπη, εκτός από το τραγούδι, που είναι ξυλουργικές εργασίες. Του παραγγέλνουν, λέει, καρέκλες και έπιπλα, ένα σωρό καλλιτέχνες. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα στην επόμενη έκθεση που θα κάνει στην Αθήνα. Νομίζω πρέπει να πάμε, έστω από περιέργεια. Αν δεν μπορούμε να αγοράσουμε κάτι, βέβαια.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Are you ready?

Μας αρέσουν και αυτές οι εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Απλά είναι τα πράγματα. Ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση λοιπόν μπορεί να είναι και ένα τραγούδι ή ένα γλυκάκι ή ένας απλός καφές ή ένα χαμόγελο ακόμα και από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Και κάποιες φορές μην ξεχνάτε ότι πρέπει να τα προκαλούμε τα πράγματα κιόλας. Έτσι δεν είναι?

Όλο πιο πάνω λέει η Άννα Βύση και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο πιο πάνω μπορεί να έχει για εκείνη τουλάχιστον που γέμισε ολόκληρο το ΟΑΚΑ. Για να δούμε πάντως πόσο πιο πάνω θα πάει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αυτό το τραγούδι που όλα μαγικά βγάζει φτερά και όλα τα σχετικά από ό,τι μας

Για πάμε, χέρια ψηλά και εμείς χορεύουμε παρέα. Και νομίζω ότι αν δεν θέλετε έτσι να το κάνετε με μια χορευτική κίνηση, έτσι λίγο να τεντωθείτε εκεί που κάθεστε, ειδικά όσοι εργάζεστε αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα, νομίζω χρειάζεται. Γιατί ναι, κάποιοι δουλεύουν και Σαββατοκυριακά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν δουλεύουμε όλη Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5, να τα λέμε κι αυτά. Καλή δύναμη λοιπόν σε εσάς που είστε κάπου και εργάζεστε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετηροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
8: Ένα ταξίδι που έχεις τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
8: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
9: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Γιώργος Γιαννιάς, δεν αντέχω μακριά σου, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αντέχουμε μακριά από τα ταξίδια. Τουλάχιστον η ηρωίδα της επόμενης ιστορίας καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοώ, μιας ακόμα και όταν, εντάξει, τα λεφτά δεν είναι αρκετά, κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουμε χωρίς ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, ταξιδιώτης, χωρίς χρήματα, γιατί ναι, υπάρχουν και αυτοί που σου λένε εγώ θα το κάνω και θα βρω τον τρόπο να επιβιώσω, έκανε ότο-στόπ στην Ελλάδα και μάλιστα αστυνομικός τον πήγε δωρεάν στον προορισμό του. Αυτά είναι. Άμα θέλεις, κάπως συνωμοτεί το σύμπαν για να γίνει αληθινό το όνειρο. Κάπου εκεί κρύβεται και το μυστικό της νευροπλαστικότητας που σου λέει ότι όταν σκεφτόμαστε θετικά, τα πράγματα πάνε καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Έτσι, να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Τι λέτε? Εμείς εδώ είμαστε πάντως. Άλλη μία ώρα κοντά σας. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως αυτό που ακούμε ήδη από τον Νίκο Απέργη.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: είχες τάξει. Πού είναι αυτά που είχες τάξει? Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου και πέντε τρόπους που βοηθούν τα παιδιά μας στο σχολικό περιβάλλον. Καλή σχολική χρονιά, είπαμε. Ή μήπως έχουν ξεκινήσει ήδη και τα πρώτα τεστ και διαγωνίσματα?
1: Σε πρόσφατη πανελλαδική ερευνά μας διαπιστώσαμε ότι πάνω από τους μισούς γονείς ανησυχούν πολύ για την ασφάλεια των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον. Γι' αυτό θα μοιραστώ πέντε τρόπους που σίγουρα βοηθούν εσάς και δυναμώνουν το παιδί σας. Στο νούμερο 1. Καλλιεργήστε και διατηρήστε ανοιχτή επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να γνωρίζετε πώς νιώθει το παιδί σας και αν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Δημιουργήστε ένα κλίμα ότι το παιδί νιώθει άνετα να μιλάει μαζί σας για οτιδήποτε συμβαίνει στο σχολείο. Ακούστε το προσεκτικά, χωρίς να το διακόπτετε, χωρίς να το κρίνετε, και δείξτε κατανόηση και ενσυναίσθηση, ώστε το παιδί να νιώθει άνετα και να μην φοβάται να σας μιλήσει για κάτι ανησυχητικό που έγινε στο σχολείο, όπως εκφοβισμός ή απειλές. Στο νούμερο 2. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Τα παιδιά που έχουν αυτοπεποίθηση και πιστεύουν στον εαυτό τους μπορούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι έμφυτη. Καλλιεργείται μέσα από την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των γονέων. Ενθαρρύνεται το να εκφράζει τη γνώμη του και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δώστε του ευθύνες στο σπίτι ώστε να αισθάνεται ικανό και χρήσιμο. Στο νούμερο 3. Μιλήστε για το σχολικό εκφοβισμό. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Είναι σημαντικό το παιδί σας να γνωρίζει πώς να καταλαβαίνει τι είναι ο εκφοβισμός, είτε είναι λεκτικός, σωματικός ή διαδικτυακός. Διδάξτε στο παιδί σας πώς να διακρίνει τις καταστάσεις που μπορεί να είναι βλαβερές. Τονίστε του ότι δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει σε έναν ενήλικα αν αισθάνεται απειλή. Όταν ένα παιδί γνωρίζει τα σημάδια του εκφοβισμού και νιώθει σιγουριά να μιλήσει γι' αυτό, μειώνεται ο κίνδυνος να υποστεί ή να συμμετέχει σε περιστατικά βίας. Στο νούμερο 4. Συνεργαστείτε με το σχολείο. Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να έχετε τακτική επικοινωνία με τους δασκάλους και τους υπεύθυνους του σχολείου. Ενημερωθείτε για την πολιτική του σχολείου σχετικά με την ασφάλεια και τον εκφοβισμό. Συμμετέχετε σε σχολικές εκδηλώσεις και συναντήσεις γονέων, συζητήστε με άλλους γονείς και ανταλλάξτε απόψεις, γιατί έτσι δημιουργείτε ένα δίκτυο υποστήριξης που προστατεύει όλα τα παιδιά. Και στο νούμερο 5. Εμπνεύστε την ενσυναίσθηση. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος. Βοηθήστε το παιδί σας να κατανοήσει και να σέβεται τη διαφορετικότητα, ώστε να συμβάλλει και το ίδιο στην ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο. Διαβάστε μαζί βιβλία που προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή των άλλων. Ενθαρρύνετε το παιδί να βοηθάει συμμαθητές του που μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι. Μιλήστε του για τη σημασία της καλοσύνης και της συνεργασίας και δώστε εσείς μέσα από τη συμπεριφορά σας το καλό παράδειγμα. Όταν ένα παιδί μαθαίνει να νοιάζεται για τους άλλους, συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο θετικής και ασφαλούς σχολικής κοινότητας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Λόγια που δεν υπόθηκαν τη σωστή στιγμή. Πιστεύετε καλό είναι να λέγονται τελικά ή για όλα υπάρχει ένα timing? Και αν το βρούμε το βρήκαμε, αν το χάσουμε το χάσαμε. Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή η Ρία Ελληνίδου και στα καλύτερα που έρχονται από την Ιουλία Καλυμάν, γιατί υπάρχουν και αυτά πάντα.

Αυτός με τον οποίο μπορείς να ονειρευτείς ελεύθερα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να κρύβεις τα λόγια σου ή να πρέπει να τα ωρεοποιήσεις για να του αρέσουν. Αυτός είναι ο σωστός άνθρωπος, φίλος, γνωστός, γονιός, σύντροφος. Από ό,τι φαίνεται, αυτό τον άνθρωπο πάντως τον έχει στη ζωή του ο Στέλιος Ρόκος και γι' αυτό και γράφει τέτοια τραγούδια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τις καμπάνες που δεν βαρεθήκαμε να ακούμε όλο το καλοκαίρι. Αυτές από τον Κωνσταντίνο Αργύρο.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Αυτή τη μέρα γιορτάζει η Κατερίνα Λιόλιου με το συγκεκριμένο τραγούδι. Και δεν ξέρω, βρείτε μια αφορμή να το γιορτάσουμε κι εμείς σήμερα. Νομίζω το αξίζουμε. Μια μικρή γιορτή για τον καθένα κάθε μέρα. Μια μικρή νίκη, μια μικρή ήττα που κρύβει όμως κάτι άλλο όμορφο για αργότερα. Έτσι, έτσι, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
9: Έχω εκστασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρετε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αν θέλετε να δείξετε κάπου. Όχι γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ όπως λέει η Αναβίση, αλλά γιατί μας αρέσει. Εδώ είμαστε για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση. Φρένο Γκάζι λέγεται η εκπομπή, Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας και στην επιλογή των τραγουδιών. Και νομίζω οφείλουμε να ακούμε πολύ Βίση, μάλλον μας αρέσει να ακούμε Βίση, δεν είναι τυχαία. Τα γεγονότα που όλοι πια ξέρουμε. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν. Και εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα.

Ένα φωτεινό καλοκαίρι, σαν αυτό που κρατάμε στην καρδιά μας. Και επειδή τώρα το καλοκαίρι έχει περάσει, αλλά και χειμώνα δεν το λες σε καμία περίπτωση, βλέπεις ό,τι θες στο δρόμο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Από μπότες μέχρι σαγιονάρες. Και τώρα θα μου πεις κακό είναι, όχι, όπως νιώθει ο καθένας σε τελική ανάλυση και δεν κρίνουμε. Αλλά πραγματικά πόσο χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό το ρούχο που λέγεται τζιν και που πάει με όλους και με όλα, έτσι. Με φουτεράκι, με καλοκαιρινό μπλουζάκι, φανελάκι, με παλτό ή ένα ωραίο σακάκι, είσαι μια χαρά μέσα στο κλίμα της εποχής, από το πρωί ως το βράδυ. Και ζακέτα να πάρεις βέβαια, αν έχεις βγει με το φανελάκι που λέγαμε πριν.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Μόνο εσένα ή τίποτα, και φαντάζομαι το αφιερώνει στη Λελέ του. Ο Στέλιος Ρόκος έχει πάρει το κορίτσι του και στην ουσία μένουν στη Λίμνο, το νησί του, το μέρος του, εκεί που είναι η μάνα του. Απλά πράγματα. Εκεί που μπορεί και ασχολείται και με την άλλη μεγάλη του αγάπη, εκτός από το τραγούδι, που είναι ξυλουργικές εργασίες. Του παραγγέλνουν, λέει, καρέκλες και έπιπλα, ένα σωρό καλλιτέχνες. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα στην επόμενη έκθεση που θα κάνει στην Αθήνα. Νομίζω πρέπει να πάμε, έστω από περιέργεια. Αν δεν μπορούμε να αγοράσουμε κάτι, βέβαια.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβετε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.
7: Are you ready?

Μας αρέσουν και αυτές οι εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών που μας φτιάχνουν τη διάθεση, απλά είναι τα πράγματα. Ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση λοιπόν μπορεί να είναι και ένα τραγούδι ή ένα γλυκάκι ή ένας απλός καφές ή ένα χαμόγελο ακόμα και από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Και κάποιες φορές μην ξεχνάτε ότι πρέπει να τα προκαλούμε τα πράγματα κιόλας. Έτσι δεν είναι.

Όλο πιο πάνω λέει Άννα Βύση και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο πιο πάνω μπορεί να έχει για εκείνη τουλάχιστον που γέμισε ολόκληρο το ΟΑΚΑ. Για να δούμε πάντως πόσο πιο πάνω θα πάει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αυτό το τραγούδι που όλα μαγικά βγάζει φτερά και όλα τα σχετικά από ό,τι μας λέει.

Για πάμε, χέρια ψηλά και εμείς χορεύουμε παρέα. Και νομίζω ότι αν δεν θέλετε έτσι να το κάνετε με μια χορευτική κίνηση, έτσι λίγο να τεντωθείτε εκεί που κάθεστε, ειδικά όσοι εργάζεστε αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα, νομίζω χρειάζεται. Γιατί ναι, κάποιοι δουλεύουν και Σαββατοκυριακά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν δουλεύουμε όλη Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5, να τα λέμε κι αυτά. Καλή δύναμη λοιπόν σε εσάς που είστε κάπου και εργάζεστε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Γιώργος Γιαννιάς, δεν αντέχω μακριά σου, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αντέχουμε μακριά από τα ταξίδια, τουλάχιστον η ηρωίδα της επόμενης ιστορίας καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοώ, μιας ακόμα και όταν, εντάξει, τα λεφτά δεν είναι αρκετά, κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουμε χωρίς ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, ταξιδιώτης, χωρίς χρήματα, γιατί ναι, υπάρχουν και αυτοί που σου λένε εγώ θα το κάνω και θα βρω τον τρόπο να επιβιώσω, έκανε ότο στόπ στην Ελλάδα και μάλιστα αστυνομικός τον πήγε δωρεάν στον προορισμό του. Αυτά είναι. Άμα θέλεις, κάπως συνωμοτεί το σύμπαν για να γίνει αληθινό το όνειρο. Κάπου εκεί κρύβεται και το μυστικό της νευροπλαστικότητας που σου λέει ότι όταν σκεφτόμαστε θετικά, τα πράγματα πάνε καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Έτσι, να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Τι λέτε, εμείς εδώ είμαστε πάντως. Άλλη μία ώρα κοντά σας, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια όπως αυτό που ακούμε ήδη από τον Νίκο Απέργη.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: που είναι αυτά που είχες τάξει. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου και πέντε τρόπους που βοηθούν τα παιδιά μας στο σχολικό περιβάλλον. Καλή σχολική χρονιά, είπαμε. Ή μήπως έχουν ξεκινήσει ήδη και τα πρώτα τεστ και διαγωνίσματα.
1: Σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι πάνω από τους μισούς γονείς ανησυχούν πολύ για την ασφάλεια των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον. Γι' αυτό θα μοιραστώ πέντε τρόπους που σίγουρα βοηθούν εσάς και δυναμώνουν το παιδί σας. Στο νούμερο 1. Καλλιεργήστε και διατηρήστε ανοιχτή επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να γνωρίζετε πώς νιώθει το παιδί σας και αν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Δημιουργήστε ένα κλίμα ότι το παιδί νιώθει άνετα να μιλάει μαζί σας για οτιδήποτε συμβαίνει στο σχολείο. Ακούστε το προσεκτικά, χωρίς να το διακόπτετε, χωρίς να το κρίνετε και δείξτε κατανόηση και ενσυναίσθηση, ώστε το παιδί να νιώθει άνετα και να μην φοβάται να σας μιλήσει για κάτι ανησυχητικό που έγινε στο σχολείο, όπως εκφοβισμός ή απειλές. Στο νούμερο 2. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Τα παιδιά που έχουν αυτοπεποίθηση και πιστεύουν στον εαυτό τους μπορούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι έμφυτη. Καλλιεργείται μέσα από την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των γονέων. Ενθαρρύνεται το να εκφράζει τη γνώμη του και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δώστε του ευθύνες στο σπίτι ώστε να αισθάνεται ικανό και χρήσιμο. Στο νούμερο 3. Μιλήστε για το σχολικό εκφοβισμό. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Είναι σημαντικό το παιδί σας να γνωρίζει πώς να καταλαβαίνει τι είναι ο εκφοβισμός, είτε είναι λεκτικός, σωματικός ή διαδικτυακός. Διδάξτε στο παιδί σας πώς να διακρίνει τις καταστάσεις που μπορεί να είναι βλαβερές. Τονίστε του ότι δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει σε έναν ενήλικα αν αισθάνεται απειλή. Όταν ένα παιδί γνωρίζει τα σημάδια του εκφοβισμού και νιώθει σιγουριά να μιλήσει γι' αυτό, μειώνεται ο κίνδυνος να υποστεί ή να συμμετέχει σε περιστατικά βίας. Στο νούμερο 4. Συνεργαστείτε με το σχολείο. Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να έχετε τακτική επικοινωνία με τους δασκάλους και τους υπεύθυνους του σχολείου. Ενημερωθείτε για την πολιτική του σχολείου σχετικά με την ασφάλεια και τον εκφοβισμό. Συμμετέχετε σε σχολικές εκδηλώσεις και συναντήσεις γονέων, συζητήστε με άλλους γονείς και ανταλλάξτε απόψεις, γιατί έτσι δημιουργείτε ένα δίκτυο υποστήριξης που προστατεύει όλα τα παιδιά. Και στο νούμερο 5. Εμπνεύστε την ενσυναίσθηση. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος. Βοηθήστε το παιδί σας να κατανοήσει και να σέβεται τη διαφορετικότητα, ώστε να συμβάλλει και το ίδιο στην ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο. Διαβάστε μαζί βιβλία που προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή των άλλων. Ενθαρρύνετε το παιδί να βοηθάει συμμαθητές του που μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι. Μιλήστε του για τη σημασία της καλοσύνης και της συνεργασίας και δώστε εσείς μέσα από τη συμπεριφορά σας το καλό παράδειγμα. Όταν ένα παιδί μαθαίνει να νοιάζεται για τους άλλους, συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο θετικής και ασφαλούς σχολικής κοινότητας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.
5: Yeah.

Λόγια που δεν υπόθηκαν τη σωστή στιγμή. Πιστεύετε καλό είναι να λέγονται τελικά ή για όλα υπάρχει ένα timing? Και αν το βρούμε το βρήκαμε, αν το χάσουμε το χάσαμε. Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή, η Ρία Ελληνίδου, και στα καλύτερα που έρχονται από την Ιουλία Καλυμάνη, γιατί υπάρχουν και αυτά πάντα.

Αυτός με τον οποίο μπορείς να ονειρευτείς ελεύθερα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να κρύβεις τα λόγια σου ή να πρέπει να τα ωρεοποιήσεις για να του αρέσουν. Αυτός είναι ο σωστός άνθρωπος, φίλος, γνωστός, γονιός, σύντροφος. Από ό,τι φαίνεται, αυτό τον άνθρωπο πάντως τον έχει στη ζωή του ο Στέλιος Ρόκος και γι' αυτό και γράφει τέτοια τραγούδια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τις καμπάνες που δεν βαρεθήκαμε να ακούμε όλο το καλοκαίρι. Αυτές από τον Κωνσταντίνο Αργύρο.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Αυτή τη μέρα γιορτάζει η Κατερίνα Λιόλιου με το συγκεκριμένο τραγούδι. Και δεν ξέρω, βρείτε μια αφορμή να το γιορτάσουμε κι εμείς σήμερα. Νομίζω το αξίζουμε. Μια μικρή γιορτή για τον καθένα κάθε μέρα. Μια μικρή νίκη, μια μικρή ήττα που κρύβει όμως κάτι άλλο όμορφο για αργότερα. Έτσι, έτσι, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Energy Vibes.
3: Energy Vibes.
7: Τώρα.
8: 6 Οκτωβρίου σήμερα και έχουμε καλά νέα με το ξεκίνημα. Τη Δευτέρα την ξεπεράσαμε. Αυτό από μόνο του αξίζει ένα μικρό χειροκρότημα και ίσως και δεύτερο καφέ. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου ανεβάζουμε τη διάθεση, την ένταση. Έχουμε χαμόγελα, μεγάλες επιτυχίες και όλα όσα αγαπάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, τα Energy Vibes, που ο τίτλος παραπέμπει στο περιεχόμενο. Θα γυρίσουμε πίσω στο σαν σήμερα, θα βρούμε απίστευτες ιστορίες από τον κόσμο, θα ταξιδέψουμε, θα τσεκάρουμε ζώδια, χρήσιμα tips και φυσικά όλα μα όλα εκείνα τα περίεργα που κανείς δεν ζήτησε να μάθει, αλλά εμείς θα του τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Καφές δίπλα, ένταση πάνω και τα προβλήματα για λίγο στο αθόρυβο. Κι αν σας ρωτήσει κανείς τι κάνετε, η απάντηση είναι μόλις μία. Φορτίζουμε μπαταρίες, μη μας ενοχλείτε.
7: Energy Vibes.

Πάμε μια γρήγορη βόλτα τώρα πίσω στον χρόνο, γιατί η σημερινή μέρα, η 6η Οκτωβρίου, έχει γράψει αρκετές ιστορίες γενικά στο παρελθόν και στο πέρασμά της. Το 1825 στο Μεσολόγγι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας από τις δυνάμεις του Κιουταχή. Οι πολιορκημένοι καταφέρνουν τότε να αντέξουν, όμως η πολιορκία θα συνεχιστεί για μήνες και θα οδηγήσει στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Το 1860, μια τέτοια μέρα, πάμε στην Κίνα. Εκεί βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο κατά τον δεύτερο πόλεμο, του οποίου μια σύγκρουση με τεράστιες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για την Κίνα. Το 1927, μια τέτοια μέρα, η Μεγάλη Επανάσταση έρχεται στον κινηματογράφο, κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Ο τραγουδιστής της jazz με τον Al Jolson, η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία του ομιλώντος κινηματογράφου. Μέχρι τότε πήγαινε σινεμά και οι ηθοποιοί ευτυχώς για εκείνους δεν χρειαζόταν να θυμούνται ατάκες. Το 1951, σαν σήμερα, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα, σε μια εποχή που ο ψυχρός πόλεμος ανεβάζει επικίνδυνα θερμοκρασία. Τέτοια μέρα επίσης, το 1973, ξεκινά ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, μία από τις σημαντικότερες αραβο-ισραηλινές συγκρούσεις του 20ου αιώνα. Και το 2003, το Νόμπελ Ιατρικής απομένεται στους Πολ Λότερμπαρ και Πίτερ Μάνσφιλντ για την συμβολή τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας, μιας τεχνολογίας που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί μπορούν να βλέπουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Από το Μεσολόγγι και το Πεκίνο μέχρι το Χόλιγου, τον ψυχρό πόλεμο και την σύγχρονη ιατρική. 6η Οκτωβρίου είναι αυτή, μια μέρα που ιστορικά δεν την έλεγες και ιδιαίτερα χαλαρή. Ευτυχώς όμως εδώ εμείς έχουμε μουσικούλα και συνεχίζουμε.

Πάμε σε viral news τώρα, εκεί στο TikTok που αλλού παίζει δυνατά μια νέα τάση. Γυναίκες λοιπόν εμφανίζονται στα πρώτα ραντεβού εντελώς άβαφες. Όχι επειδή βαρέθηκαν το make-up, αλλά για να δείξουν από την αρχή την πιο αυθεντική εκδοχή τους. Αν σου αρέσει έτσι, τότε αρχίζεις και το level με eyeliner, όπως το έθεσε μια χρήστρια. Κάποιες μάλιστα το βλέπουν σαν στρατηγική. Πρώτα εμφανίζεσαι natural και μετά έτσι ανεβάζεις σιγά σιγά level με λίγη μάσκαρα. Εδώ λίγο κραγιόν παρά εκεί, για να ξεκλειδώνεις νέα πίστα σε video game session. Μια κοπέλα μάλιστα αποκάλυψε ότι περίμενε μέχρι το 5ο ραντεβού για να βαφτεί. Οι ειδικοί πάντως λένε, χαλάρωσε, δεν υπάρχει manual για το τέλειο ραντεβού. Αν θέλεις full glam, πήγαινε έτσι. Αν θέλεις λίγο πιο casual, βγες όπως νιώθεις. Αυτό που μετράει είναι να δείχνεις την πραγματική σου εικόνα και offline να ταιριάζει και με το online. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Είτε με concealer είτε χωρίς, το μυστικό είναι να νιώθεις εσύ καλά. Γιατί όταν το vibe είναι σωστό, το ραντεβού πάει καλύτερα από ότι το πιο τέλειο make-up tutorial. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
3: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό είναι το δικό μας δύο ώρο μέσα στην ημέρα. Λιγότερη γκρίνια, περισσότερα χαμόγελα και μουσική που παίζει έτσι όπως πρέπει. Δυνατά. Τώρα σας έχω ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Θα αφήνατε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τα ψώνια σας? Κι όμως, ήδη συμβαίνει. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Σύμφωνα με έρευνα της Adobe στις ΗΠΑ, το 39% των καταναλωτών έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για online αγορές. Αντί λοιπόν να ανοίγουμε 15 καρτέλες και στο τέλος να μην θυμόμαστε καν τι ψάχναμε, ρωτάμε πλέον ένα ψηφιακό βοηθό. Θέλω μία βαλίτσα, παραδείγματος χάρη, μέχρι 150 ευρώ. Βρες μου κινητό με πολύ καλή κάμερα ή πρότεινέ μου ξενοδοχεία στη Ρώμη και παίρνουμε συγκεκριμένες επιλογές. Και στην Ελλάδα το έδαφος είναι έτοιμο. Το 83,5% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών είχε χρησιμοποιήσει εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το 2025. Με λίγα λόγια, φτάσαμε στην εποχή που πριν αγοράσουμε κάτι, ρωτάμε και το AI. Βέβαια, αν στο τέλος του μήνα ρωτήσεις πού πήγε ο μισθός μου, εκεί είναι σίγουρο ότι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα για το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες, οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει το μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργιτάκι ξάπλα στην άσφαλτο. Πω πω κρίμα, λέει, το σκότωσα το καημένο. Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε κόμμα. Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι του για δουλειές. Συνέρχεται που λες το σπουργιτάκι σιγά σιγά και κοιτάει και τι να δει. Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα, πατού κάγκελα. Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει: πω πω, το σκότωσα τον άνθρωπο.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: εδώ και κάποιες δεκαετίες ο δείκτης νοημοσύνης ή αυτό που λέμε IQ χρησιμοποιείται για να μετριέται προσεγγιστικά η ευφυΐα ενός ή μιας ομάδας ατόμων σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το IQ κάθε ατόμου υπολογίζεται με διάφορες μεθόδους οι οποίες περιλαμβάνουν συνήθως τεστ με ερωτήσεις ή διαδικασίες με καθορισμένα αντικείμενα. Σήμερα με το World Population Review, οι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως, περίπου στο 68% έχουν IQ από 85 μέχρι και 115. Όσοι ελάχιστοι τώρα έχουν δείκτη νοημοσύνης άνω του 140, τότε ανήκουν στις ιδιοφύες. Πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον και ο χάρτης της ιστοσελίδας που δείχνει αναλυτικά το IQ κάθε χώρας. Εκεί βλέπουμε πως στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιαπωνία με το μέσο όρο IQ του πληθυσμού να φτάνει το 106,49, ενώ ακολουθούν η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Κίνα με 104,10. Τα ευρωπαϊκά κράτη τώρα που έχουν καταφέρει να συμπεριληφθούν στην πρώτη δεκάδα είναι η Λευκορωσία με 101,60, η Φιλανδία, το Λίχτενστάιν αλλά και η Ολλανδία με την Γερμανία με το μέσο IQ να είναι εκεί στα 100,74. Η αλήθεια είναι πως αν και η χώρα μας βρίσκεται μακριά από τις πρώτες θέσεις, συγκέντρωσε ένα αξιοπρεπέστατο μέσο όρο IQ στην έρευνα που έκανε το World Population Review το 2019. Βρίσκεται στην 55η θέση παγκοσμίως με μέσο IQ στο 90,77. Πάνω από την Τουρκία που είναι 77η με 86,8 και την Αλβανία 101η με 81,75. Να μας ζήσει το IQ!
1: Ακούς Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύει.